0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έλα ρε Κωνσταντίνε. Έλα, καλημέρα. Δεν ξέρω πού είσαι, πού στον Εύρο είσαι.
2: Στον Εύρο.
1: Ωραία. Από την Αθήνα, 95,2 Αθήνα στη Τζία. Χρόνια πολλά, αγόρι μου.
2: Ω, Μιχάλη, εσύ είσαι.
1: Ναι, αυτός είναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λέει εδώ 85 μέρες σου έχουν μείνει. Λέει πολλές ευχές από τη μαμά, τον μπαμπά και την αδελφή σου, την Τζέσικα. Να προσέχεις, τελειώνουμε. Άντε να μαζευτείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
3: Πού ήταν στο φυλάκιο?
1: Άντε καλέ.
4: Κάμου αλλού ήταν.
1: Δεν άκουγες.
3: Καλλιόπι.
1: Τουαλέτα.
5: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
5: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
2: Τι,
1: ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά. Στο είπα.
2: Πολύ χιούμορ η εκπομπή.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ
3: 95,2

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 Άνθες DJ με Μιχάλη Τσαουσόπουλο από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρα. Κάτσε μισό λεπτό. Μιχάλη, λέει, να πάρει τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιή και ευτυχισμένη. Είναι επίση φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια, χρόνια. Φανή, λατρεύω. Χρόνια.
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είναι τέλειο, αγαπώ.
4: Όταν σα τηλεφωνούν από τι εταιρείε ερευνών ακροαματικότητα, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίε για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έχω, Μιχάλη μου, ένα νέο ειδήλιο. Έβαλε μουσική αγωνίας, γιατί θα σου το πω.
2: Μουσική αγωνία.
1: Ναι, τι είναι αγωνία αυτή. Πάμελα Άντερσον και Τόμ Κρουζ είναι μαζί. Τι έχει συμβεί, παιδιά?
2: Έλα, ρε.
1: Ναι. Μάλλον είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.
2: Κάπου αυτοί σε κάποιο καπί συναντήθηκαν.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: 95,2
0: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
3: για την Αθήνα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποιοι ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά ή αγαμίδες?
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν μπορείτε να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Νοικιάστηκε. Ο Πάριος το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Έχω εγώ κάτι ιδιαίτερο. Το From Mars είναι ένα από τα μεγαλύτερα online φαρμακεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Πραγματοποίησε νέα μεγάλη έρευνα παγκοσμίως για το μέσο μέγεθος ανδρικού οργάνου. Καθώς στοιχεία που υπάρχουν στην Google από 86 χώρες δημιούργησε τη σχετική λίστα.
3: Okay.
2: Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Εκουαδόρ. Πού είναι άλλο?
4: Εκουαδόρ.
2: Το Εκουαδόρ με 17,6 πόντους. Εντάξει, δεν είναι και κάτι.
4: Anyway.
2: Εντάξει, δεν είπα ότι δεν είναι, αλλά ναι. Ενώ ακολουθεί το Καμερούν με σχεδόν ένα πόντο διαφορά, 16,6. Από εκεί πέρα ακολουθεί με μικρή διαφορά η Βολιβία, το Σουδάν και η Αϊτή.
4: Από εκεί να πάμε.
2: Όσον αφορά την Ελλάδα, η χώρα βρίσκεται στο δεύτερο μισό της λίστας με τη συγκεκριμένα με τη θέση 64 με 13,3 πόντους.
3: 64!
4: Τι είναι αυτό τώρα?
2: Εντάξει, παιδιά. Καταρχήν, εγώ πρέπει να φύγω για Εκουαδόρ.
3: Ναι, ναι, εγώ οπωσδήποτε. Εκεί να μείνεις.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής, τι να τα κάνεις μωρέ?
4: Τίποτα, τίποτα, τα μοιράσω καθέδες.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Όλα καλά.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
3: Η Αναστασία.
1: Τι ώρα κοιμήθηκες χτες?
3: 10:30, όπως πάντα.
1: Πώς το έκανες αυτό, Γάλλη? Ρε κόρηση μου, μέχρι τις 8:30 έχει ήλιο έξω, έχει μέρα. Πώς τώρα, πες μου τον κόλπο, γιατί, να σου πω κάτι, το πετύχω και εγώ και δεν το πετυχαίνω, γιατί κοιμάμαι 12:30 και ξυπνάω 5 η ώρα και 5 η ώρα, δεν μπορώ. Τι κάνεις?
3: Είμαι εργαζόμενη μητέρα δύο παιδιών και 10:30 είναι πολύ.
1: Που θα πει ότι τα παιδιά από τις 9 κοιμούνται.
3: 9 και 4 σίγουρα.
1: Ναι, okay, μάλιστα, πολύ ωραία. Μάλιστα, μια χαρά, σας ακούω υγιέστατη. Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
2: Οπα.
3: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
2: Οπα.
3: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
2: Οπα,
3: η Τετάρτη και η Πέμπτη.
2: Εντάξει, μια συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
3: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πήρα Όσκαρ, αισθάνομαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μισό λεπτό. Κράτα αυτό γιατί ήθελε. Τελικά βρέθηκε, παιδιά.
2: Ποιο?
1: Το ψάχναμε γιατί νομίζαμε ότι τον είχαμε εδώ.
3: Α, ναι. Ποιον?
1: Βρέθηκε άνδρας με το μικρότερο πέος στον κόσμο. Εγώ νόμιζα ότι τον είχαμε εδώ στο στούντιο.
2: Έλα, ποιος είναι?
1: Ο Μάικλ Φίλιπς, τον λένε και Μάικλ, είναι δυνατόν. Ένας 30χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα μίλησε δημόσια για την εμπειρία της ζωής του με μια σπάνια ιατρική κατάσταση, έχοντας το μικρότερο μέγεθος 0,91 πόντο.
3: Άχου.
1: Τίποτα. Αναφέρθηκε στις συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει και τα λοιπά με την αυτοπεποίθησή του και όλα αυτά. Ο ίδιος είπε ότι κατά καιρούς είχε κάνει κάποιες σχέσεις με γυναίκες, αλλά αυτά που άκουγε για το αυτό του τον έκαναν να χάσει την αυτοπεποίθησή του. Είχε ακούσει να τον λένε στραγάλι, αρακά, μπάμια, χαντρούλα, κουμπί και μικρο τσίπ.
3: Το σοδούλι.
1: Ναι. Τώρα ο στόχος του βεβαίως είναι να αυξήσει το μέγεθος. Τουλάχιστον να το διπλασιάσει. Δύο πόντι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω, να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρε εσύ, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Μόνο επιτυχίες.
7: 95,2 Athens DJ.
6: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ορίστε.
2: Ωπ, γεια σου Τάτο, τι κάνεις?
1: Καλά, καλημέρα.
2: Έχεις και τα γενέθλιά σου μαθαίνω, ε.
1: Ναι.
2: Πες μου κάτι, το Τάτο από πού βγαίνει?
1: Από τα Ριέλ.
2: Α, μας, ωραία. Κυνηγάς, λέει, 6 γυναίκες. Κάτσε, λέει, με μία γέρασες, λέει η Κατρίν.
1: Τι να κάνω, ρε, μέχρι μπορούμε πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά, ρε.
2: Βεβαίως, ναι.
1: Και είναι κάτι άλλο, δεν μπορείς να πείτε κανέναν ότι να σε βοηθήσει.
2: Όχι, βέβαια, πάντως αν θέλεις γράψε το τηλεφωνό μου, βοηθάω εγώ.
3: Σιγά εσύ που θα βοηθήσεις αμέσως.
2: Λοιπόν.
3: Κάτσε Τάτο.
2: Τάτο, μην κλείσεις, περίμενε. Χρόνια πολλά, γεια.
4: Τι να σας πω.
2: Έλα μωρέ, το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
4: Ναι, έχετε δίκιο.
3: Εσύ όπου τρύπα εκεί να μπαίνεις.
2: Τι εννοείς? Με το αν απαντήσω θα πεις ότι είμαι πρόστιχος. Αλλά εσύ το ξεκινάς με τις τρύπες να μπαίνω.
3: Με το που δεις μια συζήτηση μπαίνεις. Τσακ.
4: Εντάξει.
2: Γιώργο.
5: Ναι.
2: Χρόνια πολλά αγόρι μου. 95,2 Athens DJ. Μεγάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Τι κάνεις?
5: Τι κάνεις, πολύ καλά εσείς.
2: Όλες οι κολόνες της ΔΕΗ είναι στεναχωρημένες που δεν τις καβαλάς. Τι θα γίνει με τις τρεις, λέει, που έχεις στο σπίτι σου, η σύζυγος, η Μαρία?
5: Το κατάλαβα.
2: Δεν μου λέει,
5: γιατί... Είσαι λάτρευε όμως πάντα.
2: Δουλεύεις στη ΔΕΗ, καβαλάς και τα λοιπά?
5: Ναι, σε εργολάβω.
2: Α, σε εργολάβω.
5: Σήμερα είναι όμορφη μέρα γιατί έχουμε βροχές κάτω στο πάντυρο.
2: Οπότε δεν θα κάνετε τίποτα.
5: Οπότε θα το απολαύσουμε.
2: Εντάξει Γιώργο μου, προσοχή στη δουλειά και χρόνια πολλά.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Περίεργα και όμως αληθινά περιστατικά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, κυρίως στα βόρεια προάστια της Αττικής. Θύματα, κυρίως οικονομικά εύποροι άνδρες που κινούνται με πολυτελή οχήματα. Πώς έχει αυτή η περίεργη υπόθεση, γιατί έγινε κάτι? Πρωταγωνίστρες συνήθως είναι νεαρές καλλίγραμμες καλονές, οι οποίες αφού λοκάρουν το στόχο τους, κυρίως μέσα από τα social, όπου συγκεκριμένοι άνδρες πολλές φορές προβάλλουν τη χλιδά τη ζωή, αυτοκίνητα, ρολόγια, πρώτο τραπέζι, τα μπουζούγια κτλ., σκηνοθετούν ένα μικρό τροχαίο ατύχημα, μικρό, ώστε να γνωρίσουν και να σαγηνεύσουν το υποψήφιο θύμα τους, το οποίο και εκμεταλλεύονται οικονομικά όσο περισσότερο μπορούν. Χαρακτηριστική περίπτωση γιου γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, ο οποίος κινούμενος ένα βράδυ στην περιοχή της πολιτείας, εκεί με το, εκεί, στο best friend, εκεί, με το καινούριο

0: του Range Rover είχε μικροατύχημα με ξανθιά καλονή, η οποία παραβίασε το stop με ένα σμαρτάκι που είχε. Η σύγκρουση επέφερε τελικά να δεχτεί να πάει στο σπίτι του για να τη προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, να τη χαλαρώσει λίγο γιατί είχε τρομάξει το κορίτσι. Το ξημέρωμα βρήκε το νεαρό χωρίς το ακριβό του ρολόι, χωρίς το αυτοκίνητό του και με 1500 ευρώ που είχε τσέπη του να έχουν φύγει. Εντάξει, λεφτά υπάρχουν.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
3: Αχ, εύκολο.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Αυτό
2: είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες. Τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Μπούπι, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Hey, it's David Guetta.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: It's Tones and I.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για 5η

0: Δήμο Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος και η Παγκόσμια ημέρα κιανόκρανων. Στις 8.30 ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Πρώτο μάθημα είναι ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Ευχάριστα νέα από τη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Παράλληλα ξεκινούν διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά. Όλα αυτά θα πρέπει να πάρουν το OK από τον Τραμπ. Υπάρχουν ακόμα ορισμένες διαφωνίες, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, είπε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η συμφωνία προβλέπει και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Στο μεταξύ, για να μην ξεχνιόμαστε, είχαμε ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών, ενώ υπάρχουν και πληροφορίες για κατάρριψη αμερικανικού αεροσκάφους. Διαψεύδει ο Αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καϊα Κάλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Αναμένεται και διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Σε συναγερμό οι αρχές, καθώς οι μεταναστευτικές ροές αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες βρέθηκε νότια της Γάβδου. 610 μετανάστες διεσώθησαν μέσα σε μία ημέρα νότια της Κρήτης. Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από Θεσσαλονίκη και Σέρες για τις επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Βαρύτατες κατηγορίες στους 3 συλληφθέντες για την κινηματογραφική καταδίωξη στα Πατήσια μετά την ένοπλη εισβολή και τους πυροβολισμούς σε κατάστημα. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα. Άφησε με το στόμα ανοιχτό η 7χρονη Σοφία από τον Πόρο. Η μικρούλα στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι. Σε πόλεμο με τη φιλοζωική οργάνωση ΠΕΤΑ βρίσκεται η Λίζο. Αφορμή το σποτάκι αλυσίδα εστιατορίων που φημίζεται για τα χοιρινά παϊδάκια του, το οποίο διαφημίζει ράπερ. Υπόψη πως η Λίζο είναι vegan. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Συννεφιές με τοπικές βροχές και ως 29 βαθμούς. Συννεφιές με ως 28 βαθμούς αύριο. Τριαντάρια προβλέπει η ΕΜΗ για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Hey, what's up? It's Phoebe Rexha.
3: It's your boy David Guetta.
2: 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: 92,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργουν και ο Γιώργος Κιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά έθριος, η άνεμη βόρη 4x4, τι έθριος μου, τώρα έχεις τρελά σύννεφα έχει.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα.
6: Αλλά αντάλλω, μη μας πιστεύετε. Η θερμοκρασία στους 29 Αγγελσίου, γενικά έθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 28, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 24, και Φυσιά 21, Πειραιάς 24, Θεσσαλονίκη 22, Μονακό 21, Λονδίνο 22, Ρώμη 19, Παρίσι 20, Κύπρος 17, Μαδρίτη 21, Κάιρο 23, Ντουμπάι 30, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 69-31-952-952.
6: Ωραία, θα σας πούμε πώς κόβεται η όρεξη.
3: Κατευθείαν.
6: Ναι, βέβαια.
3: Τι λέει.
6: Μαχαίρι. Θα το μάθω. Η Άπωνας τρώει παστίτσιο.
3: Έλα.
6: Έφυγε, έκανε ταξίδι. Το τσιγάρο του ψυγείου.

0: τάκε 12.
1: Τι λέει ο δρόμος, το.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφίσου από τη Λένορμανο στη Νέα Χαλκιδόνα, λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού στο Σκαραμαγκά, αλλά και ανηφόρα της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό. Κίνηση έχει και η άνδος Σαρδιτού, της Βασιλής Σοφίας και η κάθοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
0: Πού πάνε όλοι αυτοί που είπε η μωρέ.
2: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και τέλος κίνηση έχει η άνδος Κατεχάκη σε λίγο πολύ και Καρέα.
0: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Τι γίνεται τώρα, μιλάτε, δεν λες και είμαστε σε καφενείο. Μουρμουρμουρμουρμουρ από πίσω.
3: Να
0: τι
3: μην πούμε τα νέα μας.
0: Τι έκανε χθες.
2: Χθες θα σου πω, είχα πολύ κουραστική μέρα, Μιχαλή.
0: Κουραστική μέρα.
2: Πήγα για ψώνια πάρα πολλά. Γιατί...
0: Τι κούραση.
2: Ναι, ναι. Γιατί είμαι καλεσμένη τώρα το τρίμερο.
0: Ναι.
2: Οπότε πήγα να πάρω δώρα για την ξεσηκοδέσποινα και διάφορα άλλα πράγματα εκεί.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Ναι, και... τέλος πάντων, γίναγα στα μαγαζιά πολλές ώρες. Ψώνιζα. Και μετά πήγα για μια πίτσα. Μου είπαν να πάω για πίτσα.
0: Μάλιστα.
2: Σε ένα μαγαζί που φτιάχνει μια ιδιαίτερη πίτσα. Και πήγα.
0: Ωραία. Και ήταν ιδιαίτερη πίτσα ή ήταν για.
2: Καλή ήταν.
0: Ναι.
2: Έφαγα. Έφαγα πίτσα. Είπα και μπύρα.
0: Α, καλά, εντάξει. Καταστροφή.
2: Πολύ ωραία πέρασε.
3: Πολύ καλά. Εγώ, Μιχάλη, μου βγήκα έξω. Πήρα ένα σουβλάκι μόνο μου.
0: Ναι.
3: Πήγα μέχρι φιλοπάφου, το έφαγα, γύρισα.
0: Καλά, πήρε το σουβλάκι, ανέβγεσε με τα πόδια πάνω εκεί ψηλά.
3: Για να κάψω τις θερμίδες, μετά ξαναγύρισα πίσω.
0: Στην κατηφόρα δεν κάνει θερμίδες.
3: Ωραία, ανέβηκα εγώ πάνω, πιο πάνω.
0: Πρώτα τρώνε και μετά ανεβαίνουν.
3: Σε παρακαλώ.
2: Όχι, να ξέρει η κατηφόρα κάνει ψηλό ποπό.
0: Τώρα, μιλάμε για δίαιτα. Μιλάμε για κάτι.
2: Γι' αυτό γνωστική δεν είναι.
0: Εσύ,
3: καφέ.
0: Α.
3: Ωραία, ωραία.
0: Εγώ συναντήσω. Όχι. Συναντήσει, ραντεβού και τα λοιπά. Η τελευταία συνάντηση ήταν 8 ώρα το βράδυ. Απέστε, θα σπίτι 9.30 10 παρά.
2: Α, ναι.
0: Αηδίε.
2: Δεν σου άρεσε η μέρα, σου φαίνεται.
0: Όχι. Καθόλου.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Καλημέρα.
7: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
8: Είσαι κούκλο.
9: Good morning, Michael.

0: Ωραία, και Παρασκευή και τριήμερο μπροστά και έχει γενέθλια. Δεν υπάρχει καλύτερο συνδυασμό, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε άνθρωποι με κοφτερό μυαλό και ιδιαίτερα φλίαροι. Είστε παθιασμένοι όσον αφορά τον έρωτα, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε σκαμπανεβάσματα στην ερωτική σας ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Η Θεοδοσία, ο Ολυβιανός, η Ολίβια και η Υπομονή.
0: Κάνω μια ζωή.
1: Χρόνια
0: μου πολλά.
1: Ναι, ναι.
0: Francis Rossi, γενέθλια σήμερα, 77 ετών, Άγγλος τραγουδιστής του συγκροτήματος των Status Quo. Λατόια Τζάκσον της γνωστής οικογένειας, 70 ετών σήμερα, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Μελίσσα Έθεριτζ, 65 ετών, επίσης Αμερικανίδα τραγουδίστρια και γενέθλια. Νόελ Γκάλαχερ, 59 ετών, Άγγλος τραγουδιστής του συγκροτήματος των Oasis. Η Mel B, Αγγλίδα τραγουδίστρια, μέλος των Spice Girls. Δεν πειράζει. 51. Jamie Oliver, 50 ετών σήμερα, Βρετανός, γνωστός Βρετανός σεφ. Σαν σήμερα το 1953 γίνεται η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα.
1: Έλα
0: το 53. Έλεος. Σαν σήμερα το 1971 η Rolling Stones νούμερο 1 στην Αγγλία με το Brown Sugar. Και όπως είπα και προηγουμένως, η Mel B από τις Spice Girls, 51 σήμερα, έχει γενέθλια.

0: 20. Όπως ξέρουμε όλοι, hacker, κακόβουλα λογισμικά, ιοί κτλ. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς άνετα. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Είναι 7 και 20. Θέλετε να πούμε τι πίνεις εκεί?
1: Κόφι.
0: Καφέ να του πει και τη ζουμιά πίνει. Δεν είναι δυνατόν.
1: Ζουμιά πίνω, καφέ φίλτρου είναι, είναι δυνατόν.
0: Καφέ φίλτρου είναι, είναι παλιακόπια αυτό.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
2: Γκρινιάζει.
1: Εμένα μου αρέσει, Μιχαλή μου. Έχει μια γκρίνια το πρωί.
2: Γκρινιάζει, γιατί γκρινιάζει.
1: Εγώ σου λέω κάτι του καφέ που πίνει.
2: Καλά σου λέει.
0: Και μα πει διπλό εσπρέσο, δεν είναι.
1: Εντάξει, διπλό εσπρέσο, αλλά δεν. Σου λέω κάτι, όχι.
0: Όχι.
1: Γιατί εμένα μπορεί να μην μου αρέσει, α πούμε, ο διπλό εσπρέσο.
0: Γιατί, για ποιο λόγο.
1: Εσένα τι δεν σα αρέσει, μου φίλε.
0: Γιατί είναι παλιακό. Έχουν πιει τόνου από αυτό που
1: πίνει. Άρα σου άρεσε παλιά.
0: Όχι, μου άρεσε, δεν υπήρχε κάτι άλλο, αυτό ήταν.
1: Όταν πας σε ξενοδοχείο δεν παίρνεις καφέ φίλτρου?
0: Όχι βέβαια.
1: Και τι πίνεις το πρωί?
2: Εσπρέσο.
0: Εσπρέσο.
1: Το πληρώνεις τον εσπρέσο, ενώ καφέ φίλτρου είναι δωρεάν, κύριε.
0: Μάλιστα. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Θα γίνουμε όλοι φτωχοί εδώ μέσα.

0: 24. Α, τρέχει, συνεχίζει και τρέχει. Έχετε λιγάκι χρόνο ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026 του Στέλιους Foundation, με εμπνευστή τον Στέλιο Χατζιωάννου, έχουν επιστρέψει. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά με τίσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ, τζίρο εννοούνε, και επίσης με τρεις τουλάχιστον εργαζόμενους, μπορεί να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις αυτό που μετρά είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητα στο μέλλον και βεβαίως η επιτυχημένη οικονομική και πορεία της εταιρείας μέχρι σήμερα. Το έπαθλο είναι τρεις νέοι επιχειρηματίες, θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σύνομπο, Ferry Hopper, Πολύ Cool και Renfluence. Μπείτε στο stelliosfoundation.gr.
1: Παιδιά, ξύπνησες!
0: Άντε από εκεί με τρόμαξες. Ελάτε παρακαλώ, 2-10-61-46-9-97. Το πρωινό τεστ, αν έχετε ξυπνήσει ή όχι. Παρακαλώ, τρεις ερωτήσεις, αν τις απαντήσετε, τέλεια. Θα πάτε και ψαράκια και θαλασσινά. Τρία καταστήματα, Κηφισιά, Γαλάνδρη, Βάρκιζα, είναι πάρα πολύ. Τα ντορμαδάκια, τα αφράτη ταραμοσαλάτα, καπνιστό χέλι, φρέσκα μύδια, γιουβέτσι, μεγάλη. Παρακαλώ, έδωσα παραγγελία. Ναι.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, ποιο?
2: Ο Αντώνης.
0: Αντώνη, έχω ακούσει, έχεις ξυπνήσει, σε μια χαρά μου. Μην παίξουμε τώρα.
2: Είμαι ζωηρός.
1: Είναι ζωηρός, παιδιά, ξέρεις.
0: Σε ποια πρωτεύουσα της Ευρώπης βρίσκεται ο πύργος του Άιφελ?
1: Όπα.
0: Έλα.
2: Το Παρίσι.
0: Από πού βγαίνει το καλαμποκάλευρο?
2: Από το καλαμπόκι.
0: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
2: Πόσα αλφα έχει?
0: Ναι, πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
2: Πέντε.
0: Γεια σου.
3: Αχ, μωρέ.
0: Next line, please.
1: Πάμε σε επόμενο.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ποια είστε?
4: Είμαι η Άννα.
0: Πόσα αλφα έχει λέξη αναπαλαιώματα?
4: Αναπαλαιώματα. 6.
0: Ναι. Ψαράκια και θαλασσινά, κυρία μου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μείνετε στη γραμμή.
5: 95,2 Athens DJ.
3: Ο DJ γαμ.
5: Athens DJ.

0: Ο 95,2 Athens DJ και οι Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος».
1: Dude, you're from another planet.
0: Επειδή οι θρύλοι δεν γεννιούνται, δημιουργούνται, ήρθε η ώρα να μάθουμε πώς ο Άνταμ μεταμορφώθηκε σε He-Man, στον πιο ισχυρό άντρα στο σύμπαν, η κυρίαρχη του σύμπαντος.
2: Is that all you've got?
3: I have the power!
0: Το θρυλικό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια επική περιπέτεια. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
15: Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς.
14: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
16: Όπα, παιδιά, γαλαρά!
17: Ο Δίας σε καλεί.
18: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
21: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Καλημέρα σας. Α, για, είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτό. Δεν ξέρω αν σχεδιάζεις ένα εκλεκτό δείπνο για κάποιο ξεχωριστό άτομο στη ζωή σου. Λοιπόν, τώρα στα ψυγεία των Lidl σε περιμένουν εκλεκτές κοπές Deluxe Angus Ιρλανδίας για να φτιάξεις το πιο ζουμερό και γευστικό steak που έχεις δοκιμάσει τελευταία.
1: Ωραία. Νόμαι.
0: Μην το πολύ σκέφτεσαι, κάνε τη σωστή κίνηση και ανέβα επίπεδο στην κουζίνα με ένα σημαντικό νόστιμο κρέας. Σε φοβερή τιμή, όλα αυτά στα Lidl γιατί αξίζει. Οκ, τηλεφωνήματα, breakfast FM in bed. Για να ξυπνήσω κόσμο. Για ελάτε εδώ. Τι έχουμε. Μάλιστα. Α, 9χρονο. Για Μαριλίσσα.
1: Α, τι ωραίο όνομα.
0: Αμαριλής.
2: Ποιος είναι?
0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχεις γενέθλια σήμερα, ε?
2: Το ξέρω, ποιος είναι?
0: Κάτσε παιδί μου, θα σου πω. 95,2 άθες DJ. Είμαι ο Μιχάλης Αουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η νονά σου μου λέει, σε παρακαλώ να πάρεις τη βαφτιστήρα μου την Αμαριλίδα που κλείνει τα 9, να της πεις χρόνια πολλά και ότι η νονά της την αγαπάει πάρα πολύ, ότι είναι πολύ περήφανη για εκείνη και ότι θα είναι πάντα δίπλα της. Αυτά λέει η νονά. Και να μην κερδίζει. Α, κερδίζει διαγωνισμού ζωγραφική εσύ, Αμαριλίδα.
2: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Τι σ' αρέσει να ζωγραφίζεις πιο πολύ?
2: Καπιμπάρα.
0: Τι λες?
2: Καπιμπάρα.
0: Μάλιστα. Αλλά και ναι, να κερδίσεις λέει και ρητορικούς διαγωνισμούς, γιατί έχεις λέει φοβερό μυαλό, φοβερή γλώσσα και πάντα πολύ σωστά.
2: Έχει κερδίσει πανελλήνιο διαγωνισμό 150 σχολιών. Ναι. Ζωγραφική του μάμα τη Νέα Υόρκη.
3: Μπράβο, well done.
0: Μπράβο. Μπράβο, αγαπητέ. Μπράβο. Έτσι, σάρωσε τα όλα. Είσαι άξια διάδοχο τη μάνα σου, λέει η νονά η Κατερίνα. Θα τη πει ευχαριστώ.
2: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει λοιπόν, Αμαριλίδα. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια σα. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Με συγχωρείτε, κύριε, η μαμά, εσεί είστε.
2: Ναι.
0: Βλέπω εδώ ότι η νονά είναι η νονά.

0: Α, η Κατερίνα, η μικρή εδώ, εσείς, ο άντρας που είναι. Γιατί δεν αναφέρεται ο σύζυγος πουθενά. Στην δουλειά του στείλαμε. Στην δουλειά του. Παίξε διέρμη. Εντάξει, κυρία μου, να χαίρεστε το παιδί. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν έχουμε θέση στη ζωή σας, το ξέρεις.
2: Εννοείται.
0: Ευχαριστώ.

0: Γκαμπριέλα. Επόμενο τηλεφώνημα, ελάτε παρακαλώ. Μάστε. Οχ. Θα πέσουμε σε κάποια μουτρωμένη ίσως. Έχει τα νεύρα της πριν. Για να δω.
1: Δύσκολο.
0: Ό,τι καλά. Θα μπω και θα τα καθαρίσω όλα.
1: Ναι, καλά θα κάνεις.
0: Αν απαντήσει. Η Φέη. Με το όνομα Φέη.
1: Ναι.
0: Παλαιότερα. Παλαιότερα.
2: Ναι. Όταν έλεγες. Ο συνδρομητής που
0: καλά. Όταν έλεγες Φέη, πήγε το μυαλό σε κομμότρια, σε κάτι. Από τότε που βγήκε η Φέη Σκορδά, το Φέη έχει, γίνει, έχει πάει αναβάθμιση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συμφωνείτε.
1: Έχεις δίκιο. Αναβαθμίστηκε.
0: Άλλο. Παρακαλώ. Αυτό το όνομα δεν το ξανακούσει. Εμέλεια.
1: Εμέλεια. Τι ωραίο όνομα.
0: Α, μπορεί. Πάνω ψηλά. Μπορεί. Μπορεί. Δεν είναι το όνομα, το Εμελισσαντέ.
3: Ναι.
0: Εμέλεια, εσύ.
3: Ναι.
0: Καλημέρα. Τι γιορτάζουμε, είναι γενέθλια ή γιορτή, τι είναι?
3: Γιορτή.
0: Ωραία. Χρόνια πολλά, Εμέλεια μου, 95,2. Αν θες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος στο ραδιόφωνο. Τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, εσύ?
0: Πάρα πολύ ωραία, δουλεύω εγώ. Εσύ που είσαι τώρα, τέτοια ώρα τι κάνεις?
3: Είμαι στο αυτοκίνητο και τώρα θα πάω στη δουλειά.
0: Α, δουλεύεις?
3: Όχι, τι δουλειά? Στο σχολείο.
0: Α, γιατί σ' άκουγα, λέω και τα λοιπά. Λέει, ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει να πάρεις την κόρη μου την Εμέλεια να της ευχηθείτε χρόνια πολλά για τη γιορτή της. Α, που είναι αύριο η γιορτή σου, εντάξει, οκ. Γιατί είναι τρελαμένη με τον Μιχάλη. Είσαι τρελαμένη με μένα, είσαι σοβαρή?
3: Ναι, σε όλη την ώρα.
0: Σε ευχαριστώ. Και θα κάνει να τον ακούσει, λέει, από τον πατέρα της που τη λατρεύει. Α, είναι ο μπαμπάς δίπλα, Δημήτρης.
3: Ναι.
0: Γεια σου, μπαμπά.
4: Δεν μιλάω, μπαμπά.
0: Άνοιξε. Τι έγινε, πατέρα, όλα καλά?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ωραία. Λοιπόν, πας στο παιδί στο σχολείο. Τι τάξη πηγαίνεις, Εμέλεια?
5: Πέμπτη δημοτικού. Wow.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, αύριο χρόνια πολλά για αύριο και να περάσεις όμορφα. Εντάξει, καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου, darling. Bye.

0: Sports Car. Παρακαλώ, σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο, το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν το ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό πάρτι στην πλατεία Σωμάτων στο Θησείο. Open, ελεύθερη ίσως, όποιος θέλει έρχεται. Οκ, θέλω να πω δηλαδή ανοιχτό εντελώς. Αύριο Σάββατο λοιπόν, 30 Μαΐου, Dance Master στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων στα DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος, Opening DJ Set Νίκος Ζωής. Ο Νίκος θα ξεκινήσει στις 6, 8.30 θα βρίσκομαι μαζί σας on stage. Οκ, okay? Okay. Αύριο Σάββατο λοιπόν στο Θησείο στην πλατεία Ασωμάτων. Εν τω μεταξύ και γενικότερα θέλω να ξέρετε ότι σας έχουμε πρώτη προβολή. Ε? Η κυρίαρχη του σύμπαντος, ο Athens DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere αυτής της ταινίας. Νίκολας Γκάλτζιν, Τζάρετ Λέτο και Ίντρις Έλμπα. Το θρυλικό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη. Η avant-premiere γίνεται την 3η 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Villa Cinema στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Okay? 5 διπλές προσκλήσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε, στείλτε μου στο Viber μήνυμα.
1: 6931-952-952.
0: Να μου γράψετε τη λέξη πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Η ταινία κυκλοφορεί κανονικά ως κινηματογράφος 4 Ιουνίου από την Feel Good. Η κυρίαρχη του σύμπαντος.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Μιχάλη, να ξέρεις είσαι κουρφή, ε. Σ' αγαπάμε πολύ εδώ στην καρδίτσα, ρε. Φιλιά, ρε. Φιλιά σε όλια.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
2: Καλημέρα. Δεν τα πιστεύω. Όχι, δεν τα πιστεύω. Καλημέρα, αγαπημένα μου.
0: Ηρέμησε.
2: Έλα τώρα.
0: Δημητρούλα, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλά, ποιος είναι?
0: Καλά, έχεις γενέθλια σήμερα.
2: Έλα τώρα.
0: Άμα σου λέω, 95,2 Athens DJ, Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Ο Μιχάλης.
0: Καλημέρα σας, πού είναι η Μέρο?
5: Εδώ είναι, μαζί μου.
0: Μ' ακούει, την ακούω, τι είναι?
5: Σας ακούει, κύριε Τσαουσόπουλε.
0: Μέρο, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ.
5: Σας αγαπάμε.
0: Να είστε καλά, εύχομαι χρόνια πολλά στην Μέρο. Καλημέρα.
6: Τι ωραία.
5: Καλημέρα σας.
0: Ζώτο, εντάξει, δεν ήμουν τώρα.
6: Ήσουν πάρα πολύ γλυκός, οικογενειακός, συγκινήθηκα.
0: Ναι.
3: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη.

0: Πιστάτσις, Λάβα, παρακαλώ. Σήμερα Παρασκευή είναι 7 και 52 και τώρα έχουμε τα ζώδια.
1: Να πούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά που
0: γράφουν από σήμερα. Βεβαίως. Ξεκινάει η εξεταστική, ε.
2: Ναι,
0: Πανελλήνιες. Ναι, okay. Alright. Είπα εξεταστική και πήγε το μυαλό μου στη Βουλή.
2: Δεν περνάνε τις εξετάσεις, Μιχάλη μου.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, Κριός. Γεγονότα καθοριστικής σημασίας θα φέρουν αλλαγές στον αισθηματικό και επαγγελματικό τομέα. 8. Ταύρος. Είναι καλή μέρα και σίγουρα θα σας βοηθήσει στην υλοποίηση των προσδοκιών σας. 10. Δίδυμοι. Οι αλλαγές που έρχονται, αν δεν σας φανούν αμέσως θετικές, μη βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. 9. Καρκίνος. Η παρουσία σας δεν περνά απαρατήρητη και έτσι μπορείτε να βάλετε σε τάξη πολλές καταστάσεις. 9. Λέων. Δείξτε με τη στάση σας πως μπορείτε να συμπαρασταθείτε σήμερα στους δικούς σας ανθρώπους. 8. Παρθένος. Ξεκινήστε αισιόδοξα τη σημερινή μέρα, καταπολεμήστε την εριστικότητα αλλά και την απροσεξία σας. 7. Ζυγός. Γεγονότα και καταστάσεις σας αναγκάζουν να οριμάστε και να ανακαλύψετε τις δυνατότητες μέσα σας. 7. Σκορπιός. Έχετε ευκαιρίες για νέες κατακτήσεις, όμως καλό θα ήταν να είσαστε υπομονετικοί στον τομέα των σχέσεων. 8. Τοξότης. Σήμερα μπορείτε να γευτείτε τις χαρές για όλα όσα έχετε καταφέρει, αλλά και τις νέες προοπτικές που έρχονται. 10. Εγώ καιρός. Έχετε πολλά να καταλάβετε και να αντιμετωπίσετε αυτή την περίοδο. Προσέξτε τυχόν νομικές εκκρεμότητες. 6. Υδροχός. Αξιοσημείωτες επιτυχίες προβλέπονται στον επαγγελματικό τομέα, αρκεί να οργανώσετε καλύτερα το χρόνο σας. 10. Και τέλος, Ιχθύες. Αξιοποιήστε νέες γνωριμίες αλλά και παλιές δοκιμασμένες φιλίες για να κάνετε επιτυχείς διακανονισμούς. 8.
3: Αν θέλεις αντίγραφα, πάρε φωτοτυπικό. Αν θέλεις το γνήσιο, άκου το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10 στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε
2: γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στη βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω, ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα?
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτουν με στη βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Τα σπάει η μουσική εδώ! Οπ!
12: Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
13: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
16: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της

0: στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκος Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Σε μισή ώρα έχουμε πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα περί κατάρρευσης αμερικανικού αεροσκάφους κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Τεχεράνης. Την είδηση μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση. Σκληρές προτάσεις του Δουνουτού για τη λύση του στεγαστικού στην Ελλάδα. Ζητά φορολόγηση κλειστών ακινήτων, ρύθμιση του Airbnb και ανάπτυξη της κοινωνικής στέγης. Κατέθεσε τις απαραίτητες υπογραφές στον Άριο Πάγο Αλέξη Τσίπρας για να λάβει και τυπικά την έγκριση για το νέο του κόμμα Ελλάς. Ετοιμάζεται για περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δεν μπόρεσε να πει το νέο Phil Collins για να παίξει στη φετινή τελετή του Rock and Roll Hall of Fame. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης συνεχίζει να ταλαιπωρείται από σοβαρά προβλήματα υγείας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές με τοπικές βροχές και ως 29 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: Είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Beautiful things. Καλημέρα σα. Για να με τη λέει η Αττική Οδός, πώς είναι τα πράγματα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο έχουμε καθυστερήσει από τον κόμβο Φιλίσσα στον κόμβο Κηφισία, τάξη περίπου των 25 λεπτών. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα είναι 10 λεπτές από τον κόμβο Βλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Thank you. Άλλο.
2: Πολύ κίνηση έχει στην παραλιακή προς Πειραιά, η Αχαρνών από την Νέα Χαλκεδόνα προς τα κάτω Πατήσια, αλλά και η κάθοδο στη Στιβών από το Έλλον προς το Περιστέρι. Mm. Επίσης κίνηση έχουν τα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα σε Εκτέλ και Γέφυρα Αχαρνών, Ισχυστού Κυλοφόρος Αθηνών και τέλος Ερδιτού και Βασιλός Κωνσταντίνου.
0: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Αχ, Μιχάλη, σε τρέλα!
4: Είναι τέλειο, τον ακούω κάθε μέρα.
5: Το breakfast το ακούω κάθε μέρα.
4: Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Every day is a
6: beautiful day. Breakfast FM με το Μιχάλη. Every day. 7 με 10 το πρωί στον 95,2.

0: Golden, χρυσό. Χρυσά είναι όλα όσα έρχονται. Να υπενθυμίσω, αύριο Σάββατο στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων θα είναι και ο Athens DJ. Και τα λέω εκεί, εννοώ στην πλατεία σωμάτων στο Θησίωδ. Opening DJ set από τον Νίκο Ζώη. 8:30 θα βρίσκομαι εγώ εκεί. Και θα το πάμε μέχρι το βράδυ. Και θα ανανουρίσουμε όλα τα γάλματα. Μέχρι τις 11, γιατί πρέπει να κοιμώνται τα γάλματα μετά. Αλλά την επόμενη μέρα, Κυριακή, 31 Μαΐου, Άλιμος Classic Car Sunday, για 7η χρονιά. Ο Νίκος Μαστοράκης στο τιμόνι, Άλιμος Classic Car Sunday. Την Κυριακή λοιπόν, 31 Μαΐου, άγνετα και εκπληκτικός ο καιρός. Από τη 1η το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, στο μαγευτικό παραλιακό πεζόδρομο του Αλίμου, παρουσιάζεται με ανοιχτή είσοδο, ελεύθερη, το 7ο Άλιμος Classic Car Sunday, η μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων, με σύνθημα Μία Λεωφόρος, όπου το παρελθόν συναντάει το μέλλον. Οι επισκέπτες της εκδήλωσης που θα γίνει στον Άλιμο θα δουν μια βασιλική Chrysler του 1958.
1: Τι ωραία!
0: Λίγα μέτρα μακριά από μια εξωτική Bugatti, ένα Ford του 1917 με καντιλάκια γιατί για φώτα και τις ταχύτητες. Δηλαδή, αν θες να αναμοσβήσεις τα φώτα για να κατεβάσεις καντιλάκια, αυτό.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι, αυτό.
0: Απέναντι σε μια McLaren με ορθάνικτες αεροπλανικές πόρτες. Ε? Η είσοδος, όπως είπα, είναι ελεύθερη για όλους σε αυτή την Κυριακή της φιέστας με μπέργκερ, παγωτά, popcorn και κλασικό ροκ. Νίκος Μαστοράκης στο τιμόνι. Όχι μόνο στο τιμόνι, αλλά και στον Athens DJ. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Αφού τα είπες όλα, εμένα τι με θέλεις?
0: Θα σου πω γιατί. Θα σου το πω στο τέλος όμως.
2: Αυτό μου θυμίζει τους ανθρώπους της τηλεόρασης. Όχι. Ρωτάνε με απάντηση και ο καλεσμένος λέει απλώς ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι, γιατί οι ερωτήσεις τους είναι δεκάλεπτες.
2: Πού θα πάτε, τρελή παρέα?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά, δουλεύουμε, βαριόμαστε. Ξέρεις, άλλες φορές έχουμε κέφια, άλλες φορές δεν έχουμε. Σήμερα έχουμε κέφια όμως, μια χαρά είμαστε, γιατί είναι Παρασκευή. The weekend comes, Νίκο. Και πες μας. Για πες μας την Κυριακή.
2: Κυριακή που θα είναι κάθε άλλο παρά κοντή γιορτή. Μια γιορτή με πολλά χαμόγελα που τα χρειαζόμαστε στην εποχή μας. Πολύ, πολύ ζορισμένη κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτική. Το ζόρισμα γενικώς. Και κάνουμε μια γιορτή όπου κάποιος θα μπορεί να πάρει παιδιά, σκυλιά, φίλους, οικογένεια και να έρθει να χαζέψει μοντέλα αυτοκινήτων που δεν μπορούσε καν να τα φανταστεί. Και αυτό που δεν είπες, ευτυχώς και έτσι έχω εγώ χρόνο να το πω, είναι ότι φέτος φιλοξενούμε στη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και τις δύο ιστορικές λιμουζίνες του Αριστοτέλη Ωνάση.
0: Έλα.
2: Τις οποίες το Ίδρυμα Ωνάση ανακατασκεύασε και τις έχει σε εργοστασιακή κατάσταση.
0: Ναι.
2: Πάκτα για μια τεράστια Cadillac και άλλη μια τεράστια Rolls Royce που ο Νάσης τις είχε παραγγείλει με πολύ ειδικές λεπτομέρειες, τόσο που να μην κυκλοφορεί κανένα άλλο μοντέλο της συγκεκριμένης εταιρείας που να μοιάζει με το δικό του αυτοκίνητο.
0: Ναι,
2: ναι, πολύ καλά. Θα τις έχουμε σε πρώτη φορά, για πρώτη φορά σε δημόσια θέα. Αυτό μας το κατάφερε το Ίδρυμα ο Νάση και ο πρόεδρός του,
0: πολύ ωραία,
2: ο Ντένις Παπαδημητρίου. Και μαζί με αυτές τις δύο λιμουζίνες έχουμε και την αφρόκρεμα των κλασικών στην Ελλάδα. Ό,τι ωραιότερο, παλαιότερο, αλλά και πιο σύγχρονο υπάρχει, θα το δούνε όλοι οι έρθουν στον Άλυμο, στον πεζόδρομο, Κυριακή, από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
0: Να κάνω μια πρόταση για του χρόνου. Αφού έφερε τα αυτοκίνητα και τα λοιπά, ο Νάης και τα λοιπά, φέρε και τη Χριστίνα να είναι παρκαρισμένη δίπλα εκεί στο λιμάνι.
2: Τι καλή ιδέα, και γιατί μου τη δίνεις τόσο αργά που δεν προλαβαίνουν να τη θέω.
0: Του χρόνου, του χρόνου. Εντάξει, μου αρέσει εδώ που λέει ότι η είσοδος είναι ελεύθερη κτλ. Μπέργκερ, παγωτά, popcorn και κλασικό ροκ. Λοιπόν, θα σου έρθω με μια προϋπόθεση. Θα μου παίξεις τραγούδι του συγκροτήματος που εσύ έφερες για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Μιλάς για εκείνη την ιστορική συναυλία
0: που διελήθη.
2: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού που πάβει πια να είναι γήπεδο του Παναθηναϊκού και γίνεται ιστορικό της Λεωφόρου.
0: Εγώ λέω γι' αυτό. Brown Sugar. Νίκο, καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ για την προβολή του event. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, περίπου τέτοια ώρα, μιλάμε στο τηλέφωνο και στο ραδιόφωνο. πολύ ρομαντικό, δεν είναι?
0: Πολύ. Thank you, Νίκο. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Thank you.
0: Bye-bye.

0: Παρασκευή. Τι ωραία. Και δεν είναι μόνο μια απλή Παρασκευή, είναι το τριήμερο. Πείτε μου, κορίτσι, για να μάθω. Κάτι απλό, δεν είναι κάτι. Τι θα κάνετε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ε? Θα πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ. Τι θα θέλατε να πετύχετε μέσα σε αυτό το τριήμερο. Περιμένω τις απαντήσεις σας, παρακαλώ, είτε στο τηλέφωνο 210-61-46-997 ή στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Επίσης μπορείς να μου στείλεις και φωνητικό μήνυμα μέσα από το Viber
1: 69-31-952-952.
0: Τι θα κάνετε, τι έχετε σχεδιάσει για το τρίμηνο, θα πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ, θέλετε να πετύχετε κάτι, έχετε κάποιο στόχο, παρακαλώ. Και βεβαίως μεταξύ των κοριτσιών που θα απαντήσουν, θα στείλουν απαντήσεις, θα γίνει κλήρωση, κάποια από εσάς θα κερδίσετε ένα σετ δύο τεμαχίων από την εταιρεία Body Action, που έχει να κάνει με t-shirts, βερμούδες, παντελόνια, κολάν, παιδικά κομμάτια, ανδρικά, γυναικεία, ό,τι θέλετε. Okay. Πού θα πάτε το τρίμηνο, τι θα κάνετε, τι έχετε σχεδιάσει, το Viber
1: 69 31 952 952.

0: Να δείξω αν θα πάτε κόμμα καμπάνα, αλλά έχω ρωτήσει. Κορίτσια, τι θα κάνετε το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος? Θα πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ? Έχετε βάλει κάποιο στόχο, έχετε κάτι να κάνετε? Έχουν έρθει απαντήσεις. Καταρχήν στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Θα πάμε χιλιαδού στην Εύβοια, λέει η Άρτεμις. Η Γιώτα μου λέει θα πάω ανάβησο. Καλημέρα, θα πάω στο εξωτερικό μου και θα λιώσω κάτω από τον ήλιο και στη θάλασσα, λέει η Τζέννη. Καλημέρα, θα πάω στον Άφλιο για ξεκούραση και χαλάρωση, λέει η Μαρίνα.
1: Φανταστικά.
0: Εγώ φέτος δεν πήγα.
1: Γιατί θα πας, Μιχάλη? Όχι. Κάθε χρόνο πας.
0: Το ξέρω. Σήμερα, όχι.
1: Να πας.
0: Έχω δουλειά. Καλημέρα στο παρεάκι. Θα πάω, λέει, στο πανηγύρι στην παλιά Πεντέλη για τα πανηγύρια, λέει η Μαριάννα. Πού είναι αυτό?
1: Πάνω στην παλιά Πεντέλη.
0: Ναι. Θα πάω στον Μπόρο οικογενειακό για τα πρώτα μας μπανάκια, λέει η Βικτόρια. Να πάτε εκεί. Πού θα κάνετε μπάνιο? Στο ρωσικό άσταθμο, πού θα κάνετε?
1: Ωραία, ωραία.
0: Στο μοναστήρι, στο μοναστήρι θα πάτε, πού θα πάτε?
1: Τι εκεί είναι ωραία.
0: Okay. Το τριήμερο θα πάμε, λέει, οικογενειακό στη Στεμνίτσα Αρκαδίας, στη Χωριουδάρα, μου λέει η Γλυκερία.
1: Πολύ
0: ωραία. Ωραία.
1: Ναι, Στεμνίτσα.
0: Καλημέρα στην πολύ αγαπημένη Λαμία με τους γονείς και αν φτιάξω καιρό καμιά βουτιά σίγουρα, λέει η Στέλλα. Έχει Λαμία θάλασσα, ρε.
1: Όχι, αλλά κάπου θα πάνε. Πού θα πάνε?
0: Τρελάθηκα. Τι άλλο πλημμύρισε. Καλημέρα. Έχω σχεδιάσει, λέει, για το τριήμερο να κάνω γενική στο σπίτι. Τρελό και φίλε το μαράκι.

0: Κι άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια, παρακαλώ. Μπορώ. Βεβαίως. Κουρούτα Beach λέει και θα αρχίσουμε και τα cocktails, λέει η Λέκτρα. Καλημέρα, είναι λίγο άδικη αυτή η γιορτή γιατί κάποιοι δουλεύουν. Ναι, καλό τριήμερο στους υπόλοιπους, λέει η Ιωάννα. Ναι, εντάξει, το είπαμε τριήμερο γιατί είναι για τους περισσότερους είναι τριήμερο. Εκτός αν είσαι δημόσιος υπάλληλος. Το κάνεις τετραήμερο. Καλημέρα σας. Διημεράκι σε Έγινα, σε φιλικό σπίτι. Υπέροχα, θα περάσουμε. Καλό τριήμερο η Μαρία. Καλημέρα, το τριήμερο θα πάω Εύβοια, λέει η Κωνσταντίνα. Όμορφη Παρασκευή. Το τριήμερο θα με βρει Αθήνα, αλλά ευτυχώς πολλοί θα φύγουν και θα διάσει η πόλη, οπότε θα ηρεμήσουμε, λέει Δέσποινα. Δέσποινα, αν θέλεις να ηρεμήσεις πάρα πολύ, έλα αύριο Σάββατο που θα παίξω στο Θησίο. Στα πλαίσια του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, στο Θησίο, στην πλατεία Ασωμάτων. 6 ώρα ξεκινάει ο Νίκος Ζώης, στις 8.30 ξεκινάω εγώ. Καλημέρα, θα πάω, λέει, με τις φίλες μου στην όμορφη Μεσσηνία για να κάνουμε τον μπάτσελόρ μου. Καλό τριήμερο να έχετε, λέει η Μαρία. Μεσσηνία, το μπάτσελόρ σου.
1: Τι έχει εκεί.
0: Προσέξτε. Τι θα ανάψετε εκεί. Προσοχή.
1: Εκεί προσανάματα.
0: Ξαφνικά δεν θυμάσαι πώς γυρνάνε πίσω. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, παιδιά. Καταρχάς δεν είναι τριήμερο για όλους, βεβαίως. Και επίσης, τι μπορείς να κάνεις με ένα παιδί που πάει γυμνάσιο και, ξεκινάει εξεταστική. Μάστε, μάντεψε, λέει, διάβασμα, φιλιά σε όλους, λέει η Ρούλα. Εντάξει, Ρούλα, this is life. Καλημέρα. Εκεί που θα φεύγαμε, ο σύζυγος έφαγε χώσιμο στη δουλειά, οπότε θα μείνουμε στην Αθήνα. Όνειρο, λέει η Τόνια. Εντάξει, Τόνια μου, τι να κάνεις. Καλημέρα σε όλη την ομάδα. Έχουμε γάμο στα Τρίκαλα. Επιτέλους θα βρεθούμε με τους φίλους μας που είμαστε όλοι αλλού. Εξωτερικό και μη, λέει η Ιωάννα. Η Άννα λέει, θα κάνω την άρρωστη γιατί με έχει καλέσει η πεθερά μου για φαγητό.

0: ABC Wake Me Up. 8:32. Άλλες απαντήσεις επίσης από τα κορίτσια. Τις διαβάζουμε τώρα. Καλημέρα στην ομάδα, λέει. Θα εγκαινιάσω με τα παιδιά μου τροχόσπιτο στη Νέα Μάγκρη που με τόσο κόπο έφτιαξα. Καλημέρα. Έχει έρθει η αδελφή μου από τα Γιάννα και θα πάμε παραλία. Λέει Ευγένεια, καλημέρα στην πιο τέλεια παρέα. Θα φυτέψω λουλούδια στον κήπο γενικότερα. Μια σχολεία φοβερά χαλαρωτική και αναζωογονητική. Τρελό και αφιλεγή, Κυριακή. Θα περάσω πολύ όμορφα. Θα γίνω μαθήτρια κι εγώ για χάρη των κοριτσιών μου που ξεκινάνε την τρίτη τις εξετάσεις τους στα γυμνάσια. Ωραία. Τέλεια, δεν είναι, λέει. Θα κάνω την καλύτερη βουτιά στην πανιέρα μου, αλλά χαλάλι τους, λέει η Μαρίνα. Καλημέρα, θα πάμε στη Νέα Μάγκρη για μπανάκι, λέει η Χριστίνα. Η Τόνια μου λέει: εγώ δουλεύω στον τουρισμό, οπότε προβλέπεται πολλή δουλειά μέχρι και την Τετάρτη. Κάθε φορά σε τέτοια ερώτηση που κάνεις, βαρέθηκα να επαναλαμβάνω: δουλεύω εστίαση, δεν έχει τέτοια. Άστο. Καλημέρα, να περάσετε καλά, λέει η Ελένη. Το τρίμερο θα πάω Κυπαρισία με τους γονείς γιατί στα 30 και επί τα αρχίζουμε να τους αγαπάμε ένα κλικ παραπάνω, λέει η Εύα. Καλημέρα σας, θα πάω Εύβοια όπου θα παντρευτεί η ανιψούλα μου που την αγαπώ πολύ και θα βαφτίσει την πανέμορφη κορούλα της επίσης. Αυτή δεν τα έκανε με τη σωστή σειρά. Πρώτα γέννησε και μετά παντρεύτηκε. Σίγουρα όμως θα κάνουμε και τις πρώτες μας βουτιές, λέει η Εύη. Εμείς θα πάμε σε μια φάρμα με ζωάκια για την 3 ετών κόρη μας την Ιουλία. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά, λέει η Έλενα. Καλό ένα τι λέει. Ναι, καλημέρα, λέει. Στα καλύτερα θα με πάει ο άντρας μου. Οπα. Στα χωράφια. Σοφάδες καρδίτσας, λέει η Δήμητρα. Πολύ ωραία. Πού είναι η Κυριακή? Η Κυριακή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λέει εδώ καλημέρα στην ομάδα. Λέει, τα σχέδια είναι Καλαμάτα. Καλαμάτα και Μάνι.
1: Μάλιστα. Ναι, όπως βγάλει ο δρόμος.
0: Ωραία. Μάνι να πας. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, μετά την κλήρωση η νικήτρια έχει ένα set 2 τεμαχίων από τον Body Action, ok?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Thank you, καλό τρίμερο.
1: Καλημέρα, έχουμε και παρέα.
0: Bye. Mavericks, dance the night.

0: δίσκος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφώνου.

0: Turn the lights off. Και βεβαίως, επειδή πιθανότατα κάποιοι από εσάς θα πάτε ταξίδι, αν είναι αυτή η ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, μπορείς να δοκιμάσεις το Travel Fix ODF. Είναι μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα, με φυσικά βότανα, χυλίσματα από τζίντζερ, κόκκινο τζίνσενγκ και χαμομήλι, που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς υπνηλίες και τέτοια, και συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Επίσης να πω ότι αν θέλετε να παίξετε στη μάχη των φίλων που ήρθε μετά τις 9, στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε μόνο το μικρό σας όνομα, τίποτα άλλο. Okay.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, μου ήρθε η ώρα να γίνουν αποκαλύψεις.
2: Αποκαλύψεις.
0: Τι.
1: Λοιπόν, θα πούμε τα πράγματα, τα ντροπιαστικά πράγματα.
2: Ντροπιαστικά.
1: Που κάνετε εσείς οι άντρες όταν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι.
2: Είσαι άντρας καταρχήν.
1: Ναι, είσαι άντρας. Ναι, η τετοστερόνη ξεχυλίζει, δεν τα λέμε αυτά.
0: Τι ντροπιαστικό, εγώ δεν κάνω τίποτα ντροπιαστικό.
1: Κάτσε να δω μήπως πέφτει μέσα η έρευνα.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, λέει κυκλοφορείτε γυμνή.
0: Όχι.
2: Όχι,
1: τίποτα.
0: Εντελώς, για ποιο λόγο.
1: Εντελώς λέει.
0: Όχι.
1: Το πολύ λέει μια πετσέτα.
0: Όχι. Κάνα...
1: Τι, μποξεράκι.
0: Όχι, ούτε καν. Ένα σορτσάκι, κάτι.
1: Ένα τισέρ. Και από πάνω γυμνή.
0: Όχι, ένα τισέρ εδώ.
1: Δεν είσαι γυμνό. Λοιπόν, συνεχίζω. Περνάτε, λέει, πολύ χρόνο, λέει, στην τουαλέτα.
0: Ποτέ. Εσείς καθώς είστε πολλές ώρες.
1: Εμείς τίποτα δεν κάνουμε.
0: Όχι,
1: εμείς μπαμ, μπουμ, μπαμ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Εμείς είμαστε μπαμ, μπουμ, μπαμ.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Συνεχίζω. Βλέπετε, λέει, ερωτικές ταινίες.
2: Όχι, δεν κάνει τέτοια.
1: Δεν κάνει τέτοια.
0: Όχι.
1: Ούτε Tinder, ούτε τέτοια.
0: Όχι, μόνο τέτοια πράγματα.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, τίποτα δεν κάνει, βρε Μιχάλη.
0: Όχι. Μέχρι στιγμής αυτά που σου εγώ δεν τα κάνω. Μπορεί να κάνουν άλλοι, δεν ξέρω.
1: Μιλάτε, λέει, πολλή ώρα, λέει, με τον κολλητό στο τηλέφωνο και θάβετε.
0: Σωστό.
1: Θάβετε.
0: Θάβουμε, μιλάμε, συζητάμε. Αντί για δουλειά, τι θα γίνει.
1: Κουτσομπολιό. Κάντε κουτσομπολιό.
0: Δεν είναι κακό.
1: Κουτσομπολεύετε. Λοιπόν, ψάχνετε, λέει, στα social media, λέει, γυναίκες, πρώην και τέτοια.
0: Φουλ.
1: Φουλ. Ντροπή.
0: Γιατί.
1: Γιατί το κάνετε αυτό, δεν είναι ωραίο.
0: Αφού είμαστε μόνοι μας, τι να κάνουμε δηλαδή.
2: Τι να κάνει ο άνθρωπος. Κάτι
0: όχι,
2: πρέπει να κάνει.
0: Τι να κάνουμε οι άνθρωποι, όχι εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν θα με ξεχωρίζει εμένα μόνο μου.
2: Όχι, λέω ο άνθρωπος γενικά. Ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, τρώτε, λέει, περίεργα πράγματα στα πρόθυρα του αειδιαστικού.
2: Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι. Ούτε αυτό δεν το
0: κάνει. Κάτι που γλυκίζει. Τίποτα αλμυρό, δεν γουστάρω.
1: Γλυκά.
2: Τα βρεξελάκια.
0: Όχι γλυκά. Ρε παιδί μου, κάτι, μια καραμέλα, κάτι ένα τέτοιο.
1: Καραμελίτσα μόνο.
0: Για να αλλάζει γεύση, ρε παιδί μου.
2: Α, θέλει να αλλάξει γεύση μετά την. Ναι.
0: Από ποια.
2: Μετά τα βρυξελάκια που τρώω συνέχεια.
0: Έλα εδώ.
1: Τραγουδάτε, λέει, δυνατά στο μπάνιο, στο ντους μέσα.
0: Όχι.
2: Τραγουδάει λιόλιου.
1: Α, λιόλιου, τραγουδά. Α, το δάνεισε στο σπίτι και τέτοια.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους δικιάστηκε.
0: Γίνεται κι αυτό.
1: Τι μου λες, Μιχάλη. Ναι.
0: Τα λέει αυτός αυτά, δεν τα είπα εγώ.
2: Είναι φανατικός.
1: Ναι, αλλά γελάς. Άρα κάτι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει, κάθεστε, λέει, σε περίεργες στάσεις, σαν να έχετε πέσει, λέει, από τον τρίτο όροφο.
0: Ναι, είναι που είναι τα πόδια στο coffee table, ναι, το κεφάλι ναι, πίσω κτλ.
1: Πώς βολεύεστε, δεν μπορώ
0: χαρά.
1: Να καταλάβω.
0: Εδώ βλέπεις τηλεόραση και τα γράμματα, τα ναι, γράμματα ναι, είναι ναι, πάνω από τα μάτια σου, είναι ψηλά.
1: Α.
0: Γιατί είσαι πολύ βαθιά ναι, κάτω.
1: Ξέρουν
0: τη λεωταγωρία. Ναι. Και αλλάζει το σταυροπόδι στην άκρη, μια έτσι, μια αλλιώς.
1: Ναι. Θα σου πω και το τελευταίο.
0: Εντάξει, τις περισσότερες φορές έχεις βγάλει τα παπούτσια.
1: Α,
0: όταν ακούμπα.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Όταν ακούμπα στο coffee table.
2: Πάλι καλά.
1: Γιατί έτσι, είναι και ακριβό το καημένο το coffee table, να τα λέμε και αυτά. Ναι. Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ απλό. Δεν
0: μας είπες κάτι συγκλονιστικό.
1: Τίποτα συγκλονιστικό.
0: Για λέγε.
1: Ότι στέλνετε μηνύματα να γυρίσουμε πίσω.
0: Όχι, καθίστε, αργήστε, όχι, θέλω ησυχία.
2: Όπου θες.
0: Ησυχία, κάτσε, δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
6: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
7: Είστε η καλύτερη ομάδα του

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Άθης DJ. Μου χάρη στους όπλους από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε?
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Nom, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
11: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
12: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
16: What is this?
17: That's what I'm trying to figure out.
15: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
18: Pull me up. What do you see?
15: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
19: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη.
3: Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
16: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
17: Έφτασε ξανά.
16: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
17: Γκολ στη Βουδαπέστη.
16: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
17: Σκορ στη Λειψία.
16: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
17: Επί δύο.
19: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
22: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα.

0: στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Τουλάχιστον 610 μετανάστες διέσωσε το λιμενικό σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις χτες, νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Ευχάριστα νέα από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Στα δικαστήρια θα λύσουν τις διαφορές τους Νίκος Ανδρουλάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Ο αρχηγός του Πασόκ έκανε μήνυση στον Γαλάζιο Αντιπρόεδρο για τα όσα έχει πει για το ακίνητο που νοικιάζει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Καυγά με τη φιλοζωική οργάνωση ΠΕΤΑ άνοιξε Λίζο, αφορμή το σποτάκι αλυσίδας εστιατορίων που φημίζεται για τα χοιρινά παϊδάκια του, το οποίο διαφημίζει ράπερ. Υπόψη πως η Λίζο δηλώνει vegan. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές με τοπικές βροχές και ως 29 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: Είναι 9.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Μπεμπερ έξα με το New Religion. 9 και 5 καλημέρα σας. Σήμερα Παρασκευή. The weekend comes. The long weekend. Και βεβαίως ξέρω ότι αγαπάτε τα Designer Outlet Athens, γιατί βρίσκεται αγαπημένα designer brands σε απίστευτες τιμές. Και τώρα το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα, με 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports και τις μοναδικές προσφορές. Από 29 Μαΐου και 1 Ιουνίου το παιχνίδι απογειώνεται στα Nerf Game Days, με δράση, ταχύτητα και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Για να δούμε τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Με μισά ώρα καθυστερήσεις μας βρίσκεται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόβο Φιλής έως τον κόβο Κηφισίας. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα από τον κόβο Μαραθώνος έως τον κόβο Μεταμόρφωσης. Όπως και στην περιφερειακή Μηθό από τον κόβο της Αγίας Παρασκευής έως τον κόβο Μεταμόρφωσης. Μικρότερες καθυστερήσεις 10 λεπτές υπάρχουν στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόβων Πλακεντίας Μαραθώνος.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Άλλο.
2: Κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά από το Φαλιρικό Δέλτα, τα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα σε Ιερά Οδό και Νέα Φιλαδέλφια. Και τέλος ισχυστού στους Καραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία, Μάλχα Ζάξη, μας στείλω. Τι γίνεται?
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Υποχωρήσαμε χθες. Είχαμε και ένα σερί 6 ανωδικών συνεδριάσεων. Οπότε ήταν λογικό κάποιοι να πάρουν κέρδη. 2.348 μονάδες η αγορά. 438 εκατομμύρια τζίρο. Σήμερα θα έχουμε πάρα πολύ τζίρο. Θα μπορεί να περάσουμε και το 1 δις. Είναι η μέρα τέτοια.
0: Ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Γενικά οι εξελίξεις στο εξωτερικό πάνε λίγο καλύτερα. Υπάρχει ένα διάλειμμα 60 ημερών, όπου εκεί μέσα ελπίζουμε ότι θα τα βρούνε και θα σταματήσει αυτή η ιστορία. Χθες η Wall Street σε ιστορικά υψηλά, συν 0,05, συν 0,58, συν 0,91, η Γερμανία στο μείον 0,34. Το Τόκιο έχει πάρει αυτή την είδηση και την έχει τιμολογήσει στο συν 2,59 και στο συν 0,86 στο Hong Kong. 1,16 το ευρώ δολάριο, κυρίως το πετρέλαιο, είναι αυτό το οποίο υποχωρεί σήμερα και είναι στο 91,7, μέχρι το 80,82 που είπαμε έχουμε ακόμα δρόμο. Και ο χρυσός επανήλθε ψηλά στα 4.511 δολαρίου.

0: Upside Down, τέτοιο mood, τέτοιο μουσικό mood θα είναι και αύριο. Αύριο Σάββατο στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ. Αύριο λοιπόν στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο θα ξεκινήσει το party, open party, free τα πάντα. Θα ξεκινήσει στις 6, opening DJ set από τον Νίκο Ζώη. 8.30 θα βρίσκομαι εκεί και σας περιμένουμε. Okay. Αύριο λοιπόν Σάββατο, φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο. Τέλεια. Θα έχει και ξένους.
1: Α, φανταστικά. International.
0: Όπως πάντα. Ναι. Ο Ιαπωνέζος λέει έκανε 15 ώρες ταξίδι για να έρθει στην Ελλάδα για να φάει παστίτσιο. Αλλά κάτι πήγε λάθος. Ο Ιαπωνέζος είδε στο TikTok ένα βίντεο από τον πατροπαράδοτο αυτό το ελληνικό παστίτσιο, το πιάτο αυτό. Ναι. Δεν μπορούσε να βγάλει αυτή την γαστριμαργική ομορφιά από το μυαλό του, είχε τρελαθεί, είχε κολλήσει. Ναι, ναι. Και αποφάσισε αντί να το θαυμάσει σε βίντεο να έρθει στη χώρα μας να το απολαύσει.
2: Καλά έκανε.
0: Κατέγραψε την οδύσσιά του όταν είδε το βίντεο, λέει, με το παστίτσιο κτλ. Στην πτήση του, το ψάξιμο και το μεγαλύτερο παστίτσιο, ανέβασε στο TikTok. Anyway, από ό,τι φαίνεται όμως, δεν πήγε σε κάποια ταβέρνα με τη μαμαδίστικη, την κλασική εκδοχή, αλλά πήγε στην αστιατόριο που του σερβίρανε μία γκουρμέ βερζιόν του παστίτσιου, το οποίο ήταν αποδομημένο.
1: Α, δεν είναι ωραίο αυτό τώρα.
2: Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Που θα πει το μακαρόνι στη μία γωνία, η μπεσαμέλ σε κανένα.
1: Μόφα παστίτσιο.
0: Ναι, κοιμάσαι κανένα βαζάκι ή σε κανένα ποτήρι του καφέ.
1: Α, deep ήταν.
0: Από πάνω καραμελέ.
1: Α, παπά, τι είναι αυτά τα πράγματα. Γύρισε πίσω.
0: Το αποτέλεσμα τον έκανε έξαλλο λέγοντας τι αηδία είναι αυτή η τζάμπα του ταξίδι που έκανα.
1: Βέβαια.
0: Αποδομημένο παστίτσιο. Καλά να πάθεις. Πες του συγγνώμη.

0: Lose Control 9 και 13. Υπάρχει ερώτημα. Τι σημαίνει τσιγάρο ψυγείου?
1: Τι σημαίνει τσιγάρο ψυγείου?
0: Η φράση τσιγάρο ψυγείο που βρίσκει κανείς στα social media ή κάνει thrive στο TikTok δεν αναφέρεται σε κάποιο προϊόν καπνού, αλλά σε μια καθημερινή εθιστική συνέθεια. Τι εννοεί? Ο όρος ξεκίνησε από την χρήση που χαρακτήριζε ένα κουτάκι διαιτητικού αναψυκτικού ως τσιγάρο ψυγείου, περιγράφοντας ουσιαστικά την ανάγκη για ένα σύντομο διάλειμμα μέσα στην ημέρα, όταν είσαι στο γραφείο. Κατάλαβε. Στην πράξη, το τσιγάρο ψυγείου, σε εισαγωγικά, δεν αφορά τόσο το ίδιο το αναψυκτικό, αλλά την στιγμή. Όπως παλαιότερα κάποιος έβγαινε για ένα τσιγάρο ώστε να αποσυμπιεστεί, έτσι και σήμερα μπορεί να ανοίξει το ψυγείο και να απολαύσει ένα παγωμένο ρόφημα. Η σύγκριση δεν είναι τυχαία. Τόσο η καφέινη που περιέχεται σε αναψυκτικά, όσο και η νικοτίνη λειτουργούν ως διαγερτικά. Αυτός είναι ο λόγος που μια γουλιά από ένα παγωμένο αναψυκτικό μπορεί να προσφέρει μια στιγμή αίσθηση ευεξίας παρόμοια με αυτή του καπνίσμα.
1: Τώρα εξηγούνται όλα.
0: Μήπως το δοκιμάστε. Πήγαινε, πιείτε 2-3 γουλιές από το αναψυκτικό και άμα δεν, βγαίνει στον μπαλκόνι και καπνίζει.
2: Ωραία.
0: Έτσι. Λογικό.

0: Freed from Desire, 9 και 18 όπως πάντα. Ο Γιώργος Κυπαρίσης είναι στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστηριακά. Η Ελένη Καρποντίνη επίσης είναι εδώ. Ο Λεόντι Κουκακίου Εργούν είναι εδώ. Από τον Πύρονα Γιώργος Κιάδας.
1: Για πάνω πλανήτη.
2: Ναι.
1: Μιχάλης Τρόσο.
2: Ναι, ναι. Η Βασίλισσα Σοφία αποκαλύφθηκε, Μιχάλη μου, ο μισθός που λαμβάνει κάθε χρόνο είναι 131.000 ευρώ το χρόνο.
3: Μόνο.
2: Τίποτα. Αλλά μάλλον δεν κάνει κάτι.
0: Θα πάρει τηλέφωνο να μου ζητήσει ιδανικά.
2: Ναι, αυτό κάνει. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έβαλε φωτιά στις θεωρίες για τους εξωγήινους στη γη. Δεν θα ήταν υπέροχο, λέει, για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια.
0: Ναι, άμα είναι αλήθεια, ναι, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα.
2: Έρχεται μια μεγάλη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Θα την έχουμε σε πρώτη προβολή. Λέγεται The Closure Day, βεβαίως. Και εκεί, Μιχάλη μου, άμα πας και δεις αυτή την ταινία, θα αναρωτιέσαι μετά.
0: Μάλιστα.
2: Είναι η εξωγήινη εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Χρόνια πολλά στο Σαμπουτζάκι, 93, εχθές.
0: Ναι.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου δηλώνει: θα ήθελα η φωνή μου να μοιάζει με την Μαρινέλα.
0: Αλλά δεν.
2: Εντάξει. Η Αντιγόνη γράφει ιστορία, Μιχάλη μου, με τον Τζάλα. Μπαίνει στο UK Official Single Chart, στο νούμερο 64 συγκεκριμένη.
0: Ποια είναι
2: αυτή? Τζάλα, η Eurovision της.
0: Ναι.
2: Ο Μπρατ Πιτ κέρδισε μια μάχη από την Αντζελίνα Τζολί για το Σατό Μιραβάλ.
0: Για το Μιραβάλ, σε παρακαλώ.
2: Θα
0: πάει να μας πάρει τα κρασιά τώρα. Σε παρακαλώ.
2: Αντζελίνα, κάτι θα κάνει η Αντζελίνα, έμαθα.
0: Καλά, εντάξει. Θα με φύσει.
2: Η Τζένιφερ Λόπες τελικά δεν είχε σβήσει το τατουάζ που είχε κάνει για τον Μπεν Άφλεκ.
0: Πόσες φορές το έχω πει. Οκτώβριο τους βλέπω μαζί.
2: Μαζί,
0: για καμιά εβδομάδα. Μετά θα το διαλύσουν πάλι.
2: Η κυρία αυτή, Μιχάλη μου, είναι business woman με πολύ στυλ.
0: Ναι, όχι και πολύ στυλ.
2: Έτσι λέει.
3: Έχει στυλ, έχει στυλ και τακί, Μιχάλη.
0: Τι στυλ έχει, επειδή κρατάει ένα πεπόνι.
3: Έχει και ένα μαγιό, με φίνικες.
0: Ναι, καλά.
2: Εντάξει, έχει στυλ.
0: Λοιπόν, εδώ, μάλιστα. Αγέλη Τρόμους, Γιάννη Λύκου, τι είναι αυτά, αυτή είναι αγριογούρουνα.
2: Αγριογούρουνα, στο Βόλο.
0: Σε Βόλο. Έλα μου, πήγε στην Εκάλη έχει.
2: Α, ναι.
3: Έχει, έχει.
0: Λοιπόν.
2: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Εδώ. Πυροβολισμοί, αυτά, ιστορίες.
2: Τι γίνεται εκεί?
0: Δεν έχει κάτι.
2: Δεν έχει κάτι.
0: Λοιπόν,
2: δεν έχει κάτι. No.
0: Έχω εγώ κάτι που ήρθε εδώ. Αυτές είναι οι δουλειές του σπιτιού και οι θερμίδες που καίτε. Το σκούπισμα. Αν σκουπίζετε για μια ολόκληρη ώρα, εντάξει, είναι, θα χάσετε γύρω σε 175 θερμίδες.
3: Ωραία.
0: Okay.
3: Εντάξει.
0: Ηλεκτρική σκούπα, μέσα σε 20 λεπτό χάνεις 120 θερμίδες.
3: Ωραία. Mm. Καλό και αυτό.
0: Ξεσκόνισμα. Ναι.
3: Ναι.
0: 50. Ναι, για κάνα μισά όλα αυτά. Γύρω σε 60 θερμίδες.
3: Λίγο.
0: Πλύσιμο πιάτων στο χέρι. 50 θερμίδες, πέταγμα σκουπιδιών 58-60.
3: Αυτό κάνετε εσείς. Το πέταγμα σκουπιδιών 58-60.
0: Sorry, sorry.
3: Ναι.
0: Άμα τις προσθέσεις όλες είναι γύρω στις 450 θερμίδες.
3: Πολύ ωραία.
0: Δεν με νοιάζει κατά όλα, εσύ να χάσεις εσύ κιλά. Εγώ θα κόψω ένα γεύμα. Οπότε εντάξει, κατά όλα. Σκούπισμα, ηλεκτρική σκούπα, ξεσκόνισμα, πλήσιμο πιάτων στο χέρι και πέταγμα σκουπιδιών.

0: Τι ωραία, calm down, calm down. Και 9:25 ήρθε η ώρα για τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα. Και ο νικητής, η νικητήρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Ελένη. Ελένη.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, είμαι, οδηγάω.
0: Πώς αντέξω εγώ με δύο Ελένες, μία εδώ και μία στο τηλέφωνο.
2: Μια χαρά περνάς.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ο Αντώνης που είναι. Αντώνη.
3: Καλημέρα, αγαπητέ Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Πού είσαι εσύ, Αντώνη?
3: Εγώ είμαι στη δουλειά μου.
0: Τέλεια.
3: Είμαι πολύ καλά που σ' ακούω, αλλά και που έμαθα προχθές για αυτό το μαγαζί, για την κούβα που μου αρχίσε.
0: Ποιο μαγαζί?
4: Για την κούβα.
5: Ναι, βέβαια, το μαγαζί, το Don Pucho.
4: Don Pucho.
0: Αντώνη μου, Πουτσο.
2: Α, το διάσημο.
0: Το διάσημο, σωστό.
3: Okay. Το διάσημο, αυτό το μαγαζί, αυτό.
0: Ναι. Okay, καμία αντίρρηση. Λοιπόν, Αντώνη, από εδώ η Ελένη, Ελένη ο Αντώνης.
3: Καλημέρα και στα δύο τα κορίτσια και χρόνια πολλά για τις Προάδες.
4: Ωραία. Καλά θα περάσουμε.
0: Για πάμε, σίγουρα. Πάμε. Καλή επιτυχία. Ελένη. Ελένη, ποια σημαία δείχνει ότι μία παραλία είναι πεντακάθαρη?
1: Ποια
0: σημαία? Ναι, μίλα μου κοντά στο τηλέφωνο. Μίλω κατά αυτή. Εδώ.
1: Σημαία είπαμε.
0: Ναι.
1: Γαλάζια.
0: Σωστό.
4: Πολύ καλή.
0: Αντώνη, τι σάλτσα έχει το ψάρι αλλά σπετσιώτα?
3: Ψάρι αλλά σπετσιώτα.
0: Ναι. Τι.
3: Θα έλεγα ότι έχει μια σάλτσα από τις πέτες, αλλά από ό,τι νομίζω είναι
0: όπα. Θα απαντάς κανονικά. Με τη μία. Λάθος.
4: Μουστάρδα.
0: Ντομάτα. Παρακαλώ, Ελένη, τι είδους σανδάλια φορούσε ο Θεός Ερμής? Φτερωτά, με πολλά κορδόνια, σαμπό.
1: Φτερωτά.
0: Σωστά.
4: Πολύ καλή.
0: Αντώνη, από πού ήταν ο κουρέας της γνωστής όπερας? Από τη Μαδρίτη, από τη Σεβίλη, από τη Γρανάδα?
3: Από τη Σεβίλη.
0: Σωστό.
4: Πολύ καλό.
0: Ελένη, για ποιο είδος περιουσίας συμπληρώνουμε το ε9?
1: Για τα σπίτια είναι.
0: Για την ακίνητη. Σωστό.
4: Ακίνητα.
0: Σωστό. Αντώνη, με ποιο έντομο μπορούμε να γίνουμε και θύματα παρακολούθησης?
3: Με τον κοριό.
0: Σωστό.
4: Πολύ καλό.
0: Ελένη, στο χάνι της γραβιάς, ποιον αντιμετώπισε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος? Τον Αλή Πασά, τον Καζάν Ντιμπή, τον Ομέρ Βριόνι?
2: Τον
0: Αλή Πασά.
5: Όχι.
1: Τον Ομέρ.
0: Όχι, τον Ομέρ Βριόνι.
1: Τον Ομέρ.
0: Δεν πειράζει. Αντώνη, τι είναι τα τσάγαλα? Είναι χλωρά αμύγδαλα, είναι παιδικό παιχνίδι, είναι ράτσα προβάτων?
3: Χλωρά αμύγδαλα.
0: Σωστό.
4: Ωραία, μπράβο.
0: Ελένη, ποιος ηθοποιός ήταν, μάλλον ποια ηθοποιός, ποια, ήταν στην πρωταγωνίστρια του Σιλβέστερ Σταλόν στην πρώτη ταινία Ράμπο?
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν είχε πρώτη συμπρωταγωνίστρια, καμία δεν είχε. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα σιδηρά κυρία?
3: Η Θάτσερ.
4: Παιδιά,
0: κέρδισε
4: ο Αντώνης, παιδιά!
0: Απίστευτο!
3: Ευχαριστώ πολύ!
0: Αντώνη, κέρδισες!
3: Ευχαριστώ πολύ!
0: 100 ευρώ μετρητά! Τον σημάζεψε ευτυχώς στην αρχή, δεν είχαμε τελειώσει ποτέ. Μιγκ ντε βίλα! Δεμασιάδο κορασόν!

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, ναι, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει.
3: Το λέω.
2: Για να το ξέρετε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Οκ. Okay.
7: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
8: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
6: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης.

0: σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
0: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
5: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Away. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για άλλα, ένα μωρό για τρεις σας έχω εδώ θέατρο. Το θέατρο Αθηνά, το καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά που ανοίγει τις πόρτες του. Ένα μωρό για τρεις. Τις κολλήνεις εγώ. Τι συμβαίνει όταν τρεις ορκισμένοι εργένιδες βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με ένα γλυκύτατο μωρό. Πρωταγωνιστούν Διονύσης Σαντζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χαρισιώτης, μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Λοιπόν, για την Κυριακή στις 9 η ώρα έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Θέλετε? Θέατρο. Μιλάμε για το καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά. Στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφοντας θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Το θέατρο Αθηνά είναι Δεριγνή 10 στην Αθήνα. Ένα μωρό για τρεις. Σκηνοθεσία Θέμιδα Μαρσέλου. Ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Γεγονότα καθοριστικής σημασίας θα φέρουν αλλαγές στον αισθηματικό και επαγγελματικό τομέα. 8. Ταύρος. Είναι καλή μέρα και σίγουρα θα σας βοηθήσει στην υλοποίηση των προσδοκιών. 10. Δίδυμοι. Οι αλλαγές που έρχονται, αν δεν σας φανούν αμέσως θετικές, μη βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. 9. Καρκίνος. Η παρουσία σας δεν περνά απαρατήρητη και έτσι μπορείτε να βάλετε σε τάξη πολλές καταστάσεις. 9. Λέων. Δείξτε με τη στάση σας πως μπορείτε να συμπαρασταθείτε σήμερα στους δικούς σας ανθρώπους. 8. Παρθένα. Κινήστε αισιόδοξα τη σημερινή μέρα, καταπολεμήστε την εριστικότητα αλλά και την απροσεξία σας. Ζυγός. Γεγονότα και καταστάσεις σας αναγκάζουν να οριμάστε και να ανακαλύψετε τις δυνατότητες μέσα σας. 7. Σκορπιός. Έχετε ευκαιρίες για νέες κατακτήσεις, όμως καλό θα ήταν να είσαστε υπομονετικοί στον τομέα των σχέσεων. 8. Τοξότης. Θα μπορείτε να γευτείτε τις χαρές για όλα όσα έχετε καταφέρει, αλλά και τις νέες προοπτικές που έρχονται. 10. Εγώκερος. Έχετε πολλά να καταλάβετε και να αντιμετωπίσετε αυτή την περίοδο. Προσέξτε τυχόν νομικές εκκρεμότητες. 6. Υδροχός. Αξιοσημείωτες επιτυχίες προβλέπονται στον επαγγελματικό τομέα, αρκεί να οργανώσετε καλύτερα το χρόνο σας. 10. Και τέλος, Ιχθύες. Αξιοποιήστε νέες γνωριμίες αλλά και παλιές δοκιμασμένες φιλίες για να κάνετε επιτυχείς διακανονισμούς. 8.
0: Πολύ ωραία, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε τώρα πια την Τρίτη, Μιχάλη, στις 7.
0: Για να μην το κάνουμε Τετάρτη.
1: Όχι, Μιχάλη μου, την Τρίτη εδώ θα είσαι.
0: Εντάξει. Ναι. Αλλά και εδώ θα είμαι αύριο Σάββατο, το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Και ο Athens DJ σας περιμένουν για να γιορτάσουμε τον ωραίτερο μήνα της. Αύριο Σάββατο στην πλατεία Σωμάτων στο Θησείο. Έναρξη στις 6 το απόγευμα με DJ set από τον Νίκο Ζώη. 8:30 θα βρίσκομαι εγώ εκεί μαζί σας. Σας περιμένουμε αύριο λοιπόν στην πλατεία Σωμάτων στο Θησείο. Κρατάμε στιγμιότυπα.
2: Ναι, ναι.
0: Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ. Αμαριλής. Ποιος
3: είναι?
0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχεις γενέθλια σήμερα, ε?
3: Το ξέρω, ποιος είναι?
0: Κάτσε, παιδί μου, θα σου πω. 95,2 Athens DJ. Μα Μιχάλης Αουσόπλος από το ραδιόφωνο. Η νονά σου μου λέει, σε παρακαλώ να πάρεις τη βαφτιστήρα μου την Αμαριλίδα που κλείνει τα 9, να της πεις χρόνια πολλά και ότι η νονά της την αγαπάει πάρα πολύ, ότι είναι πολύ περήφανη για εκείνη και ότι θα είναι πάντα δίπλα της. Αυτά λέει η νονά. Και να μην κερδίζει. Α, κερδίζει διαγωνισμού ζωγραφική, εσύ, Αμαριλίδα.
3: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Τι σ' αρέσει να ζωγραφίζει πιο πολύ?
3: Καπιμπάρα.
0: Μάστε. Αλλά και ναι, να κερδίσει και ρητορικού διαγωνισμού, γιατί έχει φοβερό μυαλό, φοβερή γλώσσα και πάντα πολύ
3: έχει
0: σωστά.
3: Έχει κερδίσει πανελλήνιο διαγωνισμό 150 σχολιών. Ναι. Γεωγραφική του μόμα τη Νέα Υόρκη.
4: Oh,
0: μπράβο, μπράβο, αγάπη. Μπράβο, έτσι, σάρωσε τα όλα. Είσαι άξια διάδοχο τη μάνα σου, λέει η νονά η Κατερίνα. Θα τη πει ευχαριστώ.
3: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει λοιπόν, Αμαριλίδα, καλημέρα και χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Γεια σα. Ναι, να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε κυρία, η μαμά εσεί είστε.
5: Ναι.
0: Βλέπω εδώ ότι η νονά είναι η νονά, η Κατερίνα, η μικρή εδώ, εσεί, ο άντρα που είναι. Γιατί δεν αναφέρεται ο σύζυγος πουθενά. Στην δουλειά του στείλαμε. Στην δουλειά του. Παίρνει τα διέρμη. Εντάξει, κυρία μου, να χαίρεστε το παιδί. Καλημέρα σας. Έχουμε θέση στη ζωή σας, το ξέρεις.
1: Εννοείται.
0: Ευχαριστώ.
6: Ναι.
0: Εμέλεια, εσύ.
6: Ναι.
0: Καλημέρα. Τι γιορτάζουμε, είναι γενέθλια ή γιορτή, τι είναι?
6: Γιορτή.
0: Ωραία. Χρόνια πολλά, Εμέλεια μου, 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπλος από το ραδιόφωνο. Τι κάνεις?
6: Καλά είμαι εσύ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δουλεύω εγώ. Εσύ που είσαι τώρα, τέτοια ώρα τι κάνεις?
6: Είμαι στο αυτοκίνητο και τώρα θα πάω στη δουλειά.
0: Α, δουλεύεις?
6: Όχι, τι δουλειά. Στο σχολείο.
0: Γιατί σ' άκουγα, λέω και τα λοιπά. Λέει, ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει, να πάρεις την κόρη μου την Μέλια να της ευχηθείτε χρόνια πολλά για τη γιορτή της. Α, που είναι αύριο η γιορτή σου. Εντάξει, οκ. Γιατί είναι τρελαμένη με τον Μιχάλη. Είσαι τρελαμένη με μένα, είσαι σοβαρή.
6: Ναι, σε όλη την ώρα.
0: Σε ευχαριστώ. Να τον ακούσει, λέει, από τον πατέρα της που τη λατρεύει. Α, είναι ο μπαμπάς δίπλα, Δημήτρης.
6: Ναι.
0: Γεια σου, μπαμπά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ωραία. Λοιπόν, πας στο πέντε στο σχολείο. Τι τάξη πηγαίνεις, Εμέλεια?
6: Πέμπτη δημοτικού.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αύριο χρόνια πολλά.

0: Για αύριο και να περάσει όμορφα. Εντάξει, καλημέρα και καλή συνέχεια. Πείτε μου, κορίτσι, για να μάθω, τι θα κάνετε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ε? Θα πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ, τι θα θέλατε να πετύχετε μέσα σε αυτό το τριήμερο? Καλημέρα στο παρεάκι. Θα πάω, λέει, στο πανηγύρι στην παλιά Πεντέλη για τα πανηγύρια, λέει η Μαριάννα. Πού είναι αυτό?
1: Πάνω στη παλιά Πεντέλη.
0: Ναι. Καλημέρα στην πολύ αγαπημένη Λαμία με τους γονείς και αν φτιάξω καιρό καμιά βουτιά σίγουρα, λέει η Στέλλα. Έχει Λαμία θάλασσα, ρε.
1: Όχι, αλλά κάπου θα πάνε. Πού θα πάνε?
0: Τρελάθηκα. Τι άλλο πλημμύρισε. Με τις φίλες μου στην όμορφη Μεσσηνία για να κάνουμε τον μπάτσελόρ μου. Καλό τρίμερο να έχετε, λέει η Μαρία.
1: Άντε με το καλό.
0: Μεσσηνία το μπάτσελόρ σου. Προσέξτε τι θα ανάψετε εκεί. Προσοχή.
1: Εκεί προσανάματα.
0: Ξαφνικά δεν θυμάσαι πώς γυρνάνε πίσω. Καλημέρα, λέει, στα καλύτερα θα με πάει ο άντρας μου. Στα χωράφια. Σοφάδες καρδίτσας, λέει η Δήμητρα.
1: Τι ωραία.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα, έχω σχεδιάσει, λέει, για το τριήμερο να κάνω γενική στο σπίτι. Τρελό και φίλε το μαράκι.
1: Λοιπόν, θα πούμε τα πράγματα, τα ντροπιαστικά πράγματα.
2: Ντροπιαστικά.
1: Ναι, ναι. Που κάνετε εσείς οι άντρες, ναι, όταν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι.
2: Είσαι άντρας καταρχήν.
1: Ναι, είσαι άντρας. Ναι, η τετοστερόνη ξεχυλίζει, δεν τα λέμε αυτά. Ψάχνετε, λέει, στα social media, λέει, γυναίκες, πρώην και τέτοια.
0: Φουλ.
1: Φουλ. Ντροπή.
0: Γιατί?
1: Γιατί το κάνετε αυτό, δεν είναι ωραίο?
0: Αφού είμαστε μόνοι μας, τι να κάνουμε?
2: Τι να κάνει ο άνθρωπος? Κάτι πρέπει να κάνει.
0: Τι να κάνουμε οι άνθρωποι, όχι εγώ. Δεν θα με ξεχωρίζεις εμένα μόνο μου.
2: Όχι, λέω, ο άνθρωπος γενικά. Ο άνθρωπος.
1: Τραγουδάτε, λέει, δυνατά στο μπάνιο, στον ντουζ μέσα.
0: Όχι.
2: Τραγουδάει λιόλιου.
1: Α, λιόλιου τραγουδά. Το δάνεισε στο σπίτι και τέτοια.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Γίνεται και αυτό.
1: Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ απλό. Δεν
0: μας είπες κάτι συγκλονιστικό.
1: Τίποτα συγκλονιστικό.
0: Για λέγε.
1: Ότι στέλνετε μηνύματα να γυρίσουμε πίσω.
0: Όχι. Καθίστε, αργήστε. Όχι, θέλω ησυχία.
2: Όπου θες.
0: Ησυχία, κάτσε. Δεν βιάζομαι. Ναι.
2: Τι?
0: Η Ιαπωνέζος, λέει, έκανε 15 ώρες ταξίδι για να έρθει στην Ελλάδα για να φάει παστίτσιο. Αλλά κάτι πήγε λάθος. Ο Ιαπωνέζος είδε, λέει, στο TikTok ένα βίντεο από τον Πατροπαράδο, το αυτό το ελληνικό παστίτσιο, το πιάτο αυτό. Δεν μπορούσε να βγάλει αυτή την γαστριμαργική ομορφιά από το μυαλό του, είχε τρελαθεί, είχε κολλήσει. Ναι, ναι. Και αποφάσισε, αντί να το θαυμάσει σε βίντεο, να έρθει στη χώρα μας να το απολαύσει.
2: Καλά έκανε.
0: Κατέγραψε την οδύσσιά του όταν είδε το βίντεο, λέει, με το παστίτσιο κτλ. Στην πτήση του, το ψάξιμο και το μεγαλύτερο παστίτσιο, ανέβασε το TikTok. Anyway, από ό,τι φαίνεται όμως, δεν πήγε σε κάποια ταβέρνα με τη μαμαδίστικη, την κλασική εκδοχή, αλλά πήγε στην εστιατόριο που του σερβίρανε μία γκουρμέ βερζιόν του παστίτσιου, το οποίο ήταν αποδομημένο.
1: Α, δεν είναι ωραίο αυτό τώρα.
2: Εντάξει, παιδιά.
0: Το μακαρόνι στη μία γωνία, η μπεσαμέλ σε κανένα.
1: Μούφα παστίτσιο.
0: Ναι, κοιμάσαι κανένα βαζάκι ή σε κανένα ποτήρι του καφέ.
1: Α, deep ήταν.
0: Από πάνω καραμελέ.
1: Γύρισε πίσω.
0: Το αποτέλεσμα τον έκανε έξαλλο, λέγοντας, τι αηδία είναι αυτή, τζάμπα το ταξίδι που έκανα. Κοιμένο παστίτσιο. Καλά να πάθεις. Πες σου συγγνώμη.
2: Α, εσύ ρε, για να σιγουρώ.
0: Τι σημαίνει τσιγάρο ψυγείου?
1: Τσιγάρο ψυγείου.
0: Η φράση τσιγάρο ψυγείο που βρίσκει κανείς στα social media ή κάνει thrive στο TikTok δεν αναφέρεται σε κάποιο προϊόν καπνού, αλλά σε μια καθημερινή εθιστική συνέθεια. Τι εννοεί? Ο όρος ξεκίνησε από την χρήση που χαρακτήριζε ένα κουτάκι διαιτητικού αναψυκτικού τσιγάρο ψυγείου, περιγράφοντας ουσιαστικά την ανάγκη για ένα σύντομο διάλειμμα μέσα στην ημέρα, όταν είσαι στο γραφείο. Κατάλαβε. Στην πράξη, το τσιγάρο ψυγείου, σε εισαγωγικά, δεν αφορά τόσο το ίδιο το αναψυκτικό, αλλά την στιγμή. Όπως παλαιότερα κάποιος έβγαινε για ένα τσιγάρο ώστε να αποσυμπιεστεί, έτσι και σήμερα μπορεί να ανοίξει το ψυγείο και να απολαύσει ένα παγωμένο ρόφημα. Η σύγκριση δεν είναι τυχαία, τόσο η καφεΐνη που περιέχεται σε αναψυκτικά, όσο και η νικοτίνη λειτουργούν ως διαγερτικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι ο λόγος. Μια γουλιά από ένα παγωμένο αναψυκτικό μπορεί να προσφέρει μια στιγμία αίσθηση ευεξίας παρόμοια με αυτή του καπνίσμα.
1: Τώρα εξηγούνται όλα.
0: Μήπως το δοκιμάστε, πήγαινε, πιείτε 2-3 ναι, γουλιές από το αναψυκτικό και άμα ναι, δεν, βγαίνει στον μπαλκόνι και καπνίζει.
2: Ναι, ναι.
0: Λογικό. Αυτές είναι οι δουλειές του σπιτιού και οι θερμίδες που καίτε. Το σκούπισμα. Αν σκουπίζετε για μια ολόκληρη ώρα, εντάξει, ναι, θα χάσετε γύρω σε 175 θερμίδες.
1: Ωραία.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Η ηλεκτρική σκούπα μέσα σε 20 λεπτό χάνει 120 θερμίδες.
1: Ωραία. Καλό και αυτό.
0: Πλήσιμο πιάτων στο χέρι 50 θερμίδες. Πέταγμα σκουπιδιών 58-60.
1: Αυτό κάνετε εσείς. Το πέταγμα σκουπιδιών 58-60.
0: Ναι. Άμα τις προσθέσει όλες είναι γύρω στις 450 θερμίδες.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν με νοιάζει κατά όλα, εσύ να χάσει σε κιλά. Εγώ θα κόψω ένα γεύμα.
2: Τι έγινε ρε παιδιά, ξύπνησες?
0: Άντε από εκεί με τρόμαξες.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.

0: Καλημέρα, ποιο?
1: Ο Αντώνης.
0: Αντώνη. Αντώνη, σε έχω ακούσει, έχει ξυπνήσει σε μια χαρά μου. Μην παίξουμε τώρα.
1: Είμαι ζωηρό.
2: Είναι ζωηρό, παιδιά, ξέρει.
0: Σε ποια πρωτεύουσα τη Ευρώπη βρίσκεται ο πύργο του Άιφελ?
2: Όπα.
0: Έλα.
1: Το Παρίσι.
0: Από πού βγαίνει το καλαμποκάλευρο?
1: Από καλαμπόκι.
0: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
1: Πόσα αλφα έχει?
0: Ναι, πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα? Γεια σου.
3: Αχ, μωρέ.
0: Next line, please.
2: Πάμε σε επόμενο.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ποια είστε?
4: Είμαι η Άννα.
0: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Αναπαλαιώματα. Έξι.
0: Ναι. Ψαράκια και θαλασσινά, κυρία μου. Ελένη, ποια σημαία δείχνει ότι μια παραλία είναι πεντακάθαρη?
4: Γαλάζια.
0: Σωστό.
2: Πολύ καλή.
0: Αντώνη, τι σάλτσα έχει το ψάρι αλασπετσιώτα?
1: Ψάρι αλασπετσιώτα.
0: Ναι, ναι. Τι,
1: θα έλεγα ότι έχει μια σάλτσα από τις φέτες, αλλά από ό,τι νομίζω είναι η
0: σάλτσα. Θα απαντάς κανονικά. Με τη μία. Λάθος.
2: Όχι. Είπε λάθος.
0: Ντομάτα. Ελένη, ποιος ηθοποιός ήταν, μάλλον ποια ηθοποιός ήταν στην πρωταγωνίστρια του Σιλβέστερ Σταλόν στην πρώτη ταινία Ράμπο?
5: Δεν το ξέρω.
0: Δεν είχε πρώτη συμπροταγωνίστρια, καμία δεν είχε. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία?
1: Η Θάτσερ.
2: Και κέρδισε ο Αντώνης, παιδιά. Απίστευτο.
0: Αντώνη, κέρδισες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: 100 ευρώ μετρητά. Τον σημάζεψα ευτυχώς στην αρχή, δεν είχαμε τελειώσει ποτέ.
6: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2, Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
7: Τίτλοι τέλους, ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Η εκπομπή γιορτάζει το Αγίου Πνεύματος. Την Τρίτη και πάλι εδώ σε 7, ανανεωμένη.
0: Το Αγίου Πνεύματος, μόνο εγώ γιορτάζω.
2: Α, οκ.
0: Okay. Εσείς δεν μπορείτε να γιορτάσετε, ναι, εσείς. Ναι, ναι, ναι. Είμαι ο μόνος που το έχω.
2: That was wonderful.
8: Bravo.
2: I loved that.
8: Oh, it was great.
2: Well, it was pretty good.
8: Well, it wasn't bad.
2: There were parts of it that weren't very good.
8: It could have been a lot better.
2: I didn't really like it.
8: It was pretty terrible.
2: It was bad.
8: It was awful.
2: I was terrible.
8: Get him away.
2: Hey, boo.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
11: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
13: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας, εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα περί κατάρρευσης αμερικανικού αεροσκάφους κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Τεχεράνης. Την είδηση μετέδωσε η Ιρανική τηλεόραση. Προτάσεις του Δουνουτού για τη λύση του στεγαστικού στην Ελλάδα. Ζητά φορολόγηση των κλειστών ακινήτων και ρύθμιση του Airbnb μαζί με ανάπτυξη της κοινωνικής στέγης. Κατέθεσε τις απαραίτητες υπογραφές στον Άριο Πάγο Αλέξη Τσίπρας για να λάβει και τυπικά την έγκριση για το νέο του κόμμα Ελλάς. Ετοιμάζεται για περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δεν μπόρεσε να πει το νέο Phil Collins για να παίξει στη φετινή τελετή του Rock and Roll Hall of Fame. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης συνεχίζει να ταλαιπωρείται από σοβαρά προβλήματα υγείας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
6: Τοπικές βροχές με έως 29 βαθμούς.
3: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Greek Basketball League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες. Αμέσως μετά η Νάγη Αποστόλου.
3: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ακούσατε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Μόνο παράξενο μπορείς να τον πει στον καιρό σήμερα. Ωστόσο, δεν με χαλάει καθόλου που δεν υδρώνω. Είμαι από αυτούς, ναι, που δεν θέλει να ξεκινήσει το καλοκαίρι τόσο δυναμικά όσο στην υπόλοιπη Ευρώπη ακόμη. Είμαι η Νάγια Αποστόλου. Θα είμαι πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 12 και στην παρέα σας φυσικά, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και είναι Παρασκευή. Έρχεται τριήμερο, οπότε τίποτα δεν μπορεί να μας χαλάσει τη διάθεση. Είτε το περάσουμε στην Αθήνα, είτε εκτός. Γενέθλια έχει σήμερα η Mel B από τις Spice Girls, κλείνει τα 51. Ο Noel Gallagher των Oasis κλείνει τα 59. Στην κίνηση στους δρόμους της Αθήνας δεν βλέπω στην άνοδο του Κηφισού μόνο.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

It's not the same as it was. Ίσως είναι καλύτερο από το παρελθόν. Να προσπαθούμε να κάνουμε την κάθε μέρα μας καλύτερη. Αυτό είναι το νόημα. Harry Styles εδώ στον 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Ο οποίος Harry είναι σε περιοδεία στο Άμστερνταμ. Θα βρεθεί στις 5 Ιουνίου και μετά επιστρέφει Αγγλία που έχει πόσους νομίζετε 12 συναυλίες. Σοκ. Σας ζηλεύω πάρα πολύ. Αν τον δείτε, τον έχω δει. Είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, πάμε παραλία γιατί θα πάμε κόντρα στο σημερινό καιρό με τη συννεφιά. Βλέπω εδώ μια λίστα που δημοσίευσε πολύ γνωστό site με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης. Παιδιά, νομίζω ότι έχει 5 μέσα ή 4 τέλος πάντων. Όχι, 5 έχει. 5 από αυτές είναι ελληνικές. Στην πρώτη θέση, Μόντε Κλέριγο, Πορτογαλία. Στην δεύτερη, Βουτούμι στους Αντίπακρους. Στην τρίτη, Ελαφωνίση στην Κρήτη. Στην τέταρτη, Κάλαγκα Λόριτζε, Σαρδινία, Ιταλία. Και στην πέμπτη, Πλάζ ντε Παλομπαζά στην Κορσική. Μέσα και η Κέρκυρα με 2 παραλίες, Ροβινιά και Παλαιοκαστρίτσα. Να παίρνετε ιδέες. Αν δεν έχετε κανονίσει ακόμα διακοπές, που μάλλον αργήσατε κιόλας, έκανα μια έρευνα. Είναι σχεδόν όλα κλεισμένα. Τι γίνεται?

0: κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έχω, Μιχάλη μου, ένα νέο ειδήλιο. Έβαλε μουσική αγωνίας, γιατί θα σου το πω.
2: Μουσική αγωνία.
1: Ναι, γιατί είναι αγωνία αυτή. Πάμελα Άντερσον και Τόμ Κρουζ είναι μαζί. Τι έχει συμβεί, παιδιά?
2: Έλα, ρε.
1: Ναι. Μάλλον είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.
2: Κάπου αυτοί σε κάποιο καπί συναντήθηκαν.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
17: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης, 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2+1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3.41. Γαλαξίας.
18: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
19: Online.
18: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
19: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
18: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
18: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Γερμανός ολέ ολέ.
21: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
20: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
21: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
20: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
22: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και...

Ζιζάμ, είναι ο Τσίραν, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούω το μόνο επιτυχίες, εδώ και η Νάγια Αποστόλου μέχρι τις 12. Υποδεχόμαστε μαζί το Σαββατοκύριακο, μάλλον το τριήμερο για μερικούς. Και την Τρίτη τι σας έχουμε, 2 Ιουνίου, 8 το βράδυ στα Villa Cinema στο The Mall Athens. Στο Μαρούσι θα μαζευτούμε όλοι μαζί για να δούμε την avant-première της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος» από τον 95,2 Athens DJ και την Feel Good. Το θρυλικό franchise έρχεται στην μεγάλη οθόνη με τον He-Man να έχει το πρόσωπο του Nicolas Galligan μαζί του ο Jared Leto και ο Idris Elba. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράψε πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σου αν θες να είσαι μέσα στους 5 που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση τώρα. Don Omar είναι το Danza Kuduro.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Τα μάμ, ξέρω.
1: Τα μάμ είναι τουρκικό. Τα μάμ είναι τουρκικά.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Παιδιά, στο τσάκ το πέφτει, ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκος Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. 100.000 υποψήφοι διεκδικούν μία από 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πυρετό τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με στόχο δίμηνη κατάπαυση πυρός. Έκκληση στην κυβέρνηση από τους γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Ζητούν να μεταφερθεί η έδρα του δικαστηρίου από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Δηλώνουν απομονωμένοι. 15 χρόνια στη φυλακή θα περάσει 21χρονος, ο οποίος ομολόγησε πως σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift στη Βιέννη το 2024. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές, τοπικές βροχές και θερμοκρασία ως 29 βαθμούς. Συννεφιές με ως 28 βαθμούς αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Greek Basketball League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Λίγο μετά τις 11 εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ξεκίνησαν και οι επαναλαμβικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλό κουράγιο στα παιδιά. Υπομονή και στους γονείς. Γεια σας, γεια σας. Με χαιρετάνε και έξω από το τζάμπι. Λοιπόν, να σας πω ως ένα παιδί που δεν το ένιωζαν πολύ οι επαναλαμβικές εξετάσεις, ότι έγραψα καλά στα μαθήματα που ήθελα και δεν έγραψα καλά στα μαθήματα που δεν ήθελα. Γιατί απλά δεν ήθελα. Αυτό που θέλετε να κάνετε στη ζωή σας το ξέρετε μόνο εσείς και θα το πετύχετε, είμαι σίγουρη 100%. Με κάποιον άλλο τρόπο, ίσως. Λοιπόν, ό,τι και αν πάει το κινητό σας, να ξέρετε ότι φτιάχνετε στο Γερμανό. Σας έπεσε και η οθόνη έγινε σμπαράλια, λέω εγώ τώρα. Πηγαίνετε στο Γερμανό, εκεί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα στο κατάστημα με γνήσια ανταλλακτικά και πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας.

Morning Jamaican, μπαμ μπαμ. Και θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε και να το χορέψετε και να το ακούσετε live. Γιατί ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα και ο 95,2 Athens DJ τον υποδέχεται σε ένα μοναδικό open air show Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Μάθε περισσότερα και κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο hugelathens.com. Έρχονται τώρα οι Coldplay. Και αυτούς τους είδατε στην Αθήνα, λυσάξατε. Ακόμα τη συζητάνε αυτή τη συναυλία πολύ. Είναι το A Sky Full of Stars.

0: Lady Gaga Alejandro, την έχουμε δει σε ταινίες και σειρές. Αυτό που δεν έχουμε δει είναι τον Bad Bunny. Διαβάζω τώρα ότι έρχεται Toy Story 5, λέει. Και σε αυτό μπαίνει και ο Bad Bunny. Άκου να δεις, θα το δω. Πάμε να παίξουμε τώρα μαζί, βρες το πρόσωπο. Η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι αυτή.
1: Τι είναι η πούτσια που κατάγεται από την απουλία της κάτω Ιταλίας? Α σάντουιτ, Β πίτα, Γ γλυκιά τάρτα.
0: Δώστε και μια απάντηση αν την ξέρετε, αλλά πείτε μου και ποια είναι. 69-31-952-952. Μηνύματα στο Viber. Και υπάρχει ένα σημείο στον Κορυδαλό που σε ταξιδεύει κατευθείαν Μεξικό. Και εκεί θα πάτε να απολαύσετε γεύμα για δύο στο Εμιλιάνο Ζαπάτα φυσικά.
2: Hey, it's David.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and Die. Είναι το Gone, Gone, Gone. Και μόλις ήρθα στην παρέα η Τζένια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εδώ στο σπίτι με το μικρό μου.
0: Α, πόσο μικρό είναι?
1: 10 μηνών.
0: Έλα, να σου ζήσει. Ησυχία ακούω. Φτού, φτού, φτού. Μην το ματιάσω. Ναι. Πάμε να παίξουμε.
2: Τι είναι η πούτσια που κατάγεται από την απουλία της κάτω Ιταλίας? Αλφα σάντουι, βίτα πίτα, γάμα γλυκιά τάρτα.
0: Ποια είναι?
1: Είναι η Μαρία Μπεκατόρου.
0: Ναι, είναι. Μα τι ερώτηση της βάλανες γυναίκας τώρα, ντροπή. Λοιπόν, Εμιλιάνου Ζαπάτα, σε στέλνω να απολαύσεις γεύμα για δύο εκεί με το σύζυγο να περάσετε υπέροχα. Ή με όποια θες, να βγεις με μια φίλη σου άμα θες, να ξεσκάσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Φιλάκια, bye.
1: Να είστε καλά, γεια.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είναι.
3: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
3: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
4: Μπράβο, παιδιά.
3: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
3: Ναι, αλλά. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε.
4: Αμέσως εσύ.
3: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20%.

0: Καλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Athens DJ.
4: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcast,

0: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Hey, it's David Guetta.
6: Yes!
7: DJ Upside Down. 95,2 Athens DJ.

Love, Wizzy MC, Bees and Honey, 95,2 Athens DJ στα ραδιόφωνά σας. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα, θέλω να σας θυμίσω ότι το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων έρχεται και γιορτάζει τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό πάρτι στην πλατεία Σωματών στο Θησίο. Σάββατο 30 Μαΐου, αύριο οι Dance Masters, εκεί με star DJ τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και opening DJ set από τον Νίκο Ζώη, είσοδος ελεύθερη από τις 6 το απόγευμα. Φιλιά, πάρα πολλά σας αφήνω με επικό και πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Mary J. Blige. Είναι το Family Affair. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο. Εμείς θα τα πούμε την Τρίτη πάντως, ακριβώς στις 10. Bye bye.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουν δάνειο?
2: Τα προσωρινά.
1: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100 ευρώ. Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Η γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, δεν τα ξέρει η κοπέλα.
3: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
1: Η Μαριλένα, 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και επωφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
11: Είσαι εδώ.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας. Radio DJ.
16: Γερμανός ολέ ολέ.
17: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
16: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
17: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
16: Αφού με το καρκαλέτσι, Στέφανη.
18: Να το όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
19: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.
20: Yeah.
0: Για την Αθήνα.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα.

0: στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για νέες αιτήσεις ή τροποποίησεις. Θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 10 Ιουλίου. Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στο Μαρούσι, όταν εντοπίστηκε ο Βίδα σε εγκαταλειμμένο σπίτι στην Οδό Βοσπόρου. Καταραίων οι ταινίστες στο τουρνουά Ρολάν Γκαρός της Γαλλίας λόγω του καύσωνα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένας παίκτης χάνει έως και 2 λίτρα νερού την ώρα. Τα δύο μεγάλα όχι στην καριέρα του αποκάλυψε ο Νίκολας Κέιτζ. Ο ηθοποιός δήλωσε πως αρνήθηκε να παίξει στις ταινίες Spider-Man και ηλίθιος και πανηλίθιος. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές με ως 29 βαθμούς. Συννεφιές με ως 28 βαθμούς αύριο. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: It's Friday, all right. Καλό μας μεσημέρι, υπέροχη Παρασκευή 29 Μαΐου στο 95,2 Athens DJ. Και με λίγη βροχούλα το πρωί, ωραίο ήταν. Είμαι ο Νίκος Ζωής, μαζί σας.

μικρόφωνο εδώ με πολλές επιτυχίες. Εδώ παίζουν οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες δυνατά. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Ξεκίνησαν και οι πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές. Έχουμε και υπόλοιπα μαθήματα, εντάξει. Μην τρελαίνεστε. Αν παραδείγματος χάρη σήμερα δεν τα πήγες τόσο καλά όσο ήθελες. Οκ. Εδώ έχουμε προσκλήσεις γιατί έρχεται σε αβάμπρεμιέρη ταινία Η Κυρίαρχη του Σύμπαντος. Και σας έχω και προσκλήσεις για να πάτε στο θέατρο σε καταπληκτική παράσταση. Αυτά και πολύ περισσότερα έχουμε να πούμε και σήμερα. Πριν πάμε στις επιτυχίες, για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Τι συμβαίνει εκεί? Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Θα συναντήσετε στην άνοδο Κηφισού από Λένορμαν, σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας και Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού, Βασιλής Αμαλίας. Επίσης, στην Ομόνοια, την Κωνσταντινούπολεως, Πειραιός με χάμος Θέρνας. Αν κινείστε νότια, ένα μικρό κόλλημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο Ελληνικό. Αυξημένη κινητικότητα και στην Αττική Οδό, από τη λεωφόρο Πεντέλης έως την έξοδο της Εθνικής. Don't you worry about a thing. Εδώ φτιάχνουμε διάθεση με επιτυχίες να έρχονται από Σλιμάν. Θα θυμηθούμε τις Pussycat Dolls. Εδώ είναι και η Taylor Swift, baby.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Μία από τις πιο σοβαρές συμμετοχές στη Eurovision. Σλιμάν και Mon Amour στο 95,2 Athens DJ, 14 λεπτά μετά τις 12 εδώ από λαμφιστικό μεσημέρι Παρασκευής. Δεν γνωρίζω ποια μπορεί να είναι η σχέση σου με το AI, είτε λέγεται ChatGPT, είτε Claude, είτε Gemini. Βασικά, εύχομαι να μην έχεις ερωτική σχέση, να ξεκινήσω με αυτό. Από πέρσι έχουν κυκλοφορήσει εκατομμύρια AI τραγούδια. Ελάχιστα είναι αυτά τα οποία ξεχωρίζουν στο ανθρώπινο αυτή. Κάποια γίνονται viral, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το τραγούδι το οποίο ψάχνουν όλοι στο Shazam, το νούμερο 1 δηλαδή του Shazam, στο top 200 της Ελλάδας, ανήκει στο AI και είναι το Let Me Be από

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh, yeah. 95,2 Athens DJ.

0: Η κορυφαία επιτυχία της Ροζέ και του Bruno Mars, Apathé, στο 95,2 Athens DJ, 12.30.
1: Πόσο δείχνει το ρολόι στο στούντιο.
0: Τι έχουν πάθει και οι ταινίστες, παιδιά, στο Ρολάν Γκαρός. Χαμός έχει γίνει με τις θερμοκρασίες που ήταν τόσο απότομες στην Δυτική Ευρώπη. Στο Ρολάν Γκαρός, λοιπόν, οι 32 βαθμοί Κελσίου έχουν κάνει τους ταινίστες να λιώνουν στην κυριολεξία κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Χρησιμοποιούν πάγο στο κεφάλι κατά τη διάρκεια των break για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο παιχνίδι. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες κατά τη διάρκεια της εκγύμνασης, πόσο μάλλον όταν πηγαίνεις για να πάρεις το παιχνίδι, πάρα πολύ hardcore. Okay. Για να σας μιλήσω λίγο για την Nova. Η Nova είναι στην παρέα μας καθημερινά. Φέρνει το Nova 5G Home Internet, με το οποίο έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Και όλα αυτά τα έχεις χωρίς οπτική ίνα. Ναι, πάρα πολύ καλά έχετε ακούσει. Δεν χρειάζεται πλέον να περιμένεις να σκάψουν έξω από το σπίτι για να περάσουν οπτική ίνα. Ακριβώς έτσι. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες βρίσκεις μπαίνοντας στο nova.gr.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, ξύπνησες?
2: Άντε από εκεί με τρόμαξες.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πώς σας λένε?
3: Χριστίνα.
2: Σε ποιο παραμύθι έφαγε ο Λύκος κατά λάθος μια κυμολία?
3: Κυμολία?
2: Ναι, ναι. Κατά λάθος.
3: Δεν έχω ιδέα, κοκκινοσκουφίτσα θα έλεγα, αλλά άκυρο, δεν ξέρω.
2: Καλώς. Δώσε μου απάντηση. Αν μου πεις Μιχάλη δεν ξέρω, έχασες.
3: Σε κανένα θα πω.
2: Μπράβο. Χριστέ μου, τόση ώρα περιμένω.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
2: Καλημέρα, ποιος?
4: Ο Αντώνης.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Πόσα αλφα έχει?
2: Ναι, πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα? Γεια σου.
5: Αχ μωρέ.
2: Next line please.
1: Πάμε σε επόμενο.
2: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, ποια είστε?
6: Είμαι η Άννα.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
6: Αναπαλαιώματα. Έξι.
2: Ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
7: 95,2 Athens DJ.
8: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
10: Μόνος του, κάντο, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε
11: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
13: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
12: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
13: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
12: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
14: Athens State.
12: Τις έχεις ξαναζήσει.
13: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
12: Πίγουα Festival 2026.

0: Λογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Cars. Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1:30, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
5: What is this?
6: It's what I'm trying to figure out.
4: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
7: Pull me up. What do you see?
4: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
1: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
8: Okay.
1: Πάρτο. Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
1: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
8: Okay.
9: Αχίλλας Μιλ. Το θέλεις. Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα.
10: We're going up, up, up. Turn it up.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

Είναι η Huntrix και το Golden στον 95,2 Athens DJ. Ήρθε η ώρα για να σε πάω θέατρο, στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του. Και φυσικά μας προσκαλεί σε ένα ξέφρενο ταξίδι γέλιου και συγκίνησης. Έρχεται φοβερή οικογενειακή κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις» της Colleen Σερό. Είναι σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμηδας Μαρσέλου και έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου 5 διπλές προσκλήσεις για να πας στο θέατρο Αθηνά που βρίσκεται Δεριγνή 10 την Κυριακή στις 9 το βράδυ και να απολαύσεις «Ένα μωρό για τρεις». Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα φυσικά στο Viber. Okay. Πρωταγωνιστούν στο Ένα Μωρό για Τρεις ο Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, ο Χάρης Χιώτης και μαζί τους είναι και η Ελένη Καρακάση. Για να παραλάβω τον τρόπο συμμετοχής, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Έχει να κάνει με εργένιδες που βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με ένα γλυκύτατο μωρό. Μου έχει τύχει και μπαίνα να πω την αλήθεια αυτό, ρε. Είναι πολύ weird situations. Θα τα δούμε όλα στο θέατρο Αθηνά. Στείλε τώρα το μήνυμά σου στο Viber.

0: Θυμηθήκαμε τους Nico & Vince με το Am I Wrong στο 95,2 Athens DJ. Κάποιοι στα γενέθλιά τους σβήνουν κεράκια, το ξέρουμε αυτό. Και παίρνουν και δώρα και το απολαμβάνουν. Εδώ όμως έχουμε κάτι πολύ καλύτερο όσον αφορά γενέθλια. Η αγαπημένη μας Aegean σβήνει τα 27 και κερνάει έως 50% έκπτωση σε όλο το δίκτυό της. Για να ταξιδέψεις από 1η Ιουλίου του 26, από φέτος δηλαδή 1η Ιουλίου, έως 27 Μαρτίου του 2027. Μην περιμένεις άλλο, κάνε κράτηση έως 30 Μαΐου μπαίνοντας στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και για κανόνισε το επόμενό σου ταξίδι, πού θα είναι. Αυτά είναι τα γενέθλια της Aegean.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
3: Τις κουρτίνες.
2: Μπράβο. Μπράβο.
4: Πώς το ξέρει?
2: Τι γίνεται?
3: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
2: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
3: Το πάντα.
4: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
2: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο. Σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης.

0: Δήμο Αθηναίων. Star DJ. Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set. Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνελήφθη 26χρονη στην Κόρινθο, η οποία κάρφωνε τα μπλόκα της τροχέας σε διαδικτυακή εφαρμογή με σχεδόν 4.000 μέλη. Βαρύτατες κατηγορίες στους τρεις συλληφθέντες για την ένοπλη εισβολή και τους πυροβολισμούς σε κατάστημα στα Πατήσια. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα. Αυτό δεν είναι καλό. Τα κουνούπια έχουν μάθει με τον καιρό να συνδέουν τη μυρωδιά του εντομοαποθητικού με το γεύμα τους. Εμάς δηλαδή. Με ένα ξέφρενο πάρτι στη Μύκονο γιόρτασαν οι συντελεστές της σειράς Emily in Paris το τέλος των γυρισμάτων. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 29 βαθμοί μέχρι η θερμοκρασία σήμερα με συννεφιές και τοπικές βροχές. 28 βαθμοί αύριο με συννεφιές.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Greek Basketball League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις 2 νίκες.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μεσημέρι Παρασκευή στο Μεγάλο της Αθήνας, στον 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Ένας ψιλοπανικός στους δρόμους, θα στα πω σε λίγο. Έρχεται τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Να περάσετε εξαιρετικά αν φύγετε, όπου και αν πάτε, όπου και αν βρεθείτε. Και μην ξεχάσεις πριν φύγεις, κατέβασε στο κινητό σου το Radio Player. Το application του Radio Player είναι διαθέσιμο για iOS και Android συσκευές. Και μπορείς να απολαμβάνεις 95,2 Athens DJ Live παντού όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν πας. Εμείς θα περάσουμε επίσης τέλεια. Έχουμε πάρτι αύριο στο Θησείο. Χαμός έχει να γίνει στην Πλατεία Σωμάτων. Θα έχουμε και πάρα πολύ καλό καιρό στην Αττική. Από την Κυριακή θα ξεχυθούμε στις παραλίες. Λοιπόν, για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους. Κόλλημα από και προς το λιμάνι στον Πειραιά. Το ίδιο συμβαίνει και στη Ραφίνα. Επίσης θα συναντήσεις κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Ελληνικό προς Φλίσβο, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, άνοδο Κηφισού από Ρέντι με κύριο κόλλημα στη Λιωσίων, αυξημένη αυτή την ώρα στη Θιβών στο Εγάλεο, Πειραιός με Χαμοστέρνας, σε τμήματα της λεωφόρου Μεσογείων, λεωφόρου Αλεξάνδρας Κωνσταντινούπολεως, στην Κηφισία σαν κινήσει Αμπελόκηπους, Αρδιτού και Καλλιρόης. Εδώ απολαμβάνουμε όλες τις επιτυχίες δυνατά. Σου έχω αυτή την ώρα και προσκλήσεις για να βρεθείς στην avant premiere της ταινίας Masters of the Universe. Πριν από όλα αυτά, έχουμε και Bad Bunny και Tiny Tempa, Zayna και τον Adam Port. Move!

95,2 Athens DJ με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά και σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου. Εδώ πάμε να διανύσουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Άνοιξης. Από Τρίτη θα λέμε καλό καλοκαίρι και λοιπά, τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους 4 Ιουνίου από την Feel Good, μία από τις πιο πολύ αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς, η κυρίαρχη του σύμπαντος. Και εμείς θα την δούμε πρώτη από όλου σε avant premiere από το 95,2 Athens DJ την 3η 2 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στα Village Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Και σου έχω 5 διπλές προσκλήσεις αυτή τη στιγμή. Αρκεί να μου στείλεις μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σου. 5 από εσάς κερδίζετε διπλή πρόσκληση και οι νικητές, να ξέρετε, θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber για να δούμε σε πρεμιέρα τους κυρίαρχους του σύμπαντος, το θρυλικό franchise με He-Man, τον Νίκολας Γκάλιτζιν, μαζί του ο Τζάρετ Λέτο, ο Σκέλετορ, και ο Idris Elba, Men at Arms και πολύ ακόμη φυσικά στους κυρίαρχους του σύμπαντος. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής για να κερδίσεις τώρα μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχω στα χέρια μου. Μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σου. Και θα τα πούμε την 3η 2 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στα Village Cinemas

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε?
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
11: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
13: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
14: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
15: Τι?
14: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
15: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
16: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
3: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή. Στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά.

Τετάρτη. Στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, εκεί θα βρίσκεται το 95,2 Athens DJ, γιορτάζοντας τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης που έρχεται στο τέλος του. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά θα βρεθούμε με ένα καταπληκτικό πάρτι στην πλατεία Ασωμάτων στο Θυσίο και σας περιμένουμε όλους και όλες. Η έναρξη είναι στις 6 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο φυσικά. Dance Masters στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. I'm gonna be there στις 6 το απόγευμα. Σας περιμένουμε όλους και όλες για να γιορτάσουμε φυσικά το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων ακριβώς όπως του αξίζει, με αυτό το καταπληκτικό πάρτι του 95,2 Athens DJ.

0: Athens DJ. Για να στείλω εδώ χαιρετισμούς, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα. Γεια σου Άσπα, γεια σου Δήμητρα, η Μαριάνθη στην παρέα μας, η Νεκταρία, Άρτεμις, Τζορτζίνα, Παύλος, Θεοφάνης, Ροξάνη. Χαμός, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Θα τα πούμε όλοι, με όλους και όλες, αύριο στις 6 το απόγευμα στο Θησίο, στην πλατεία Σωμάτων, στο εκπληκτικό πάρτι που έχει ετοιμάσει για εσάς ο 95,2 Athens DJ, στα πλαίσια του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ο Νίκος Ζώης θα μας δώσει στο μικρόφωνο. Αν φύγετε, καλό τριήμερο, να περάσετε πανέμορφα. Αν μείνετε, για άκου εδώ, έχεις Nova. Έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Ένα φοβερό exclusive Nova deal. Απολαμβάνεις εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Και μπορείς να μπεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης, παίρνεις το deal και μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Μένετε εδώ, έρχεται ακριβώς στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Μαρία, επί ζώα είναι οι αγαμίδες, είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά. Οι αγαμίδες.
3: Να είναι πτηνά.
2: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν πρόκειται να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
3: Πουλήθηκε.
2: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
4: Ο Πάριας το πουλήθηκε.
2: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε. Να παίξω!
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τυφώς 228. Ρέντις.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: 95,2 Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εκτός λειτουργίας θα μείνει ως τις 19 Ιουνίου το μετρό Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη 89χρονος για τη χτεσινή φωτιά στο Κρυονέρι. Του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ. Και ο πολύς ύπνος βλάπτει. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο υπερβολικός ύπνος πάνω από 7,8 ώρες κάθε νύχτα επιταχύνει τη γύρανση. Σοβαρό ατύχημα στο ακροτήριο Καναβεραλ κατά τη διάρκεια δοκιμής της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos. Πύραυλος πήρε φωτιά και εξεράγει. Γενέθλια έχει η Kylie Minogue. Η Αυστραλή Superstar έγινε 58 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές αύριο με έως 28 βαθμούς. Τριαντάρια προβλέπει η ΕΜΗ για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται Macklemore και Ryan Lewis, Sam Smith και Kim Petras, RG και Medusa. Για το ξεκίνημα μας σήμερα, David Guetta, Upside Down.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Anita και Envolver εδώ στο 95,2 Athens DJ, που μαζί με την Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος». Νίκολας Γκάλιτζιν, Τζάρετ Λέτο, Ίντρις Έλμπα θα το δείτε πρώτη σε avant premiere την 3η 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Village Cinemas στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931 952 952, γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας, 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, πράγματα που πρέπει να θυμάσαι για το πρώτο βράδυ που θα περάσεις στο σπίτι του. Πράγματα απαραίτητα, όπως ένα παράδειγμα το υγρό για τα ματάκια, για τους φακούς επαφής. Ξαφνικά και δεν βρίσκεις και δεν βλέπεις τι κάνεις. Πάρε μια πιτζαμούλα.
2: Ή
1: εν πάση περιπτώσει πάρε ένα τισέρτ φαρδί, επειδή είναι αρκετά σεξι. Αυτό. Μην ξεχάσεις να το βουρτσάσουν, να την έχεις. Επίσης, πάρε άλλο ένα σόρχο καθαρό. Όχι, πάρε δύο-τρία. Γιατί μπορεί να πέσει έναν πολύ παραγωγικό σε αυτού και να στα κάνει μαντάρα. Μην ξεχάσεις τα προφυλακτικά. Πιθανότητα θα έχει και ο ίδιος. Αλλά όμως επειδή καμιά φορά μπορεί να το ξεχάσει, θυμίζει και να σου πει και κάτι άλλο. Πέρασε το τάι, φτιάχτου. Δηλαδή.
3: Θέλω
1: να πω, δηλαδή κάτω, γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα. Ελπίζω να έχεις κοντά νύχια.
3: Ωραία,
1: το κάνεις αυτό. Ρώτα τον από ποια μεριά προτιμάει να κοιμηθεί. Δεν ήξερα. Από εκεί που κοιμάται ο άνθρωπος.
3: Σωστά.
1: Αν δεν σε βολεύει εσένα, εντάξει, θα την περάσει τη νύχτα από πάνω του.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Ακούστε Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion. 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
17: Γερμανός ολέ ολέ.
18: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
19: Ναι Στεφανή, τολμώ.
18: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
19: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
20: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
21: 95,2

Benassi Bros, Danny, Τρενάκρια, Hit My Heart εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πάμε όμως σε ένα θέμα για το οποίο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και αφορά την Aegean. Αν ψάχνεις για City Break, νησί ή κάποιο μακρινό προορισμό, επειδή η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια, σε στέλνει παντού με έκπτωση έως 50% για ταξίδια από 1η Ιουλίου του 26 μέχρι 27 Μαρτίου του 27. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε θέση μέχρι 30 Μαΐου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Maastricht?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Maastricht. Το λέει, η συνθήκη του Maastricht. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Φλωράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Οκ. Okay.
10: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
11: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται πυρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ready's.
16: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
17: Αχα.
16: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
17: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
16: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
19: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για 5η

0: Θήμο Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκος Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. 100.000 υποψήφοι διεκδικούν μία από 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πυρετό τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Με στόχο δίμηνη κατάπαυση πυρός. Έκκληση στην κυβέρνηση από τους γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Ζητούν να μεταφερθεί η έδρα του δικαστηρίου από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Δηλώνουν απομονωμένοι. 15 χρόνια στη φυλακή θα περάσει 21χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift στη Βιέννη το 2024. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές, τοπικές βροχές και θερμοκρασία ως 29 βαθμούς. Συννεφιές με ως 28 βαθμούς αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Δεν μπόρεσε να προχωρήσει στο Ρολάν Γκαρός ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας ιτήθηκε με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι και αποκλείστηκε από τον δεύτερο γύρο του γαλλικού τουρνουά. Στη φάση των 32 προκρίθηκε η Μαρία Σάχαρη.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας εδώ στον 95,2 Athens DJ, μεσημέρι Παρασκευής 29 Μαΐου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται Hunter, Eric Bridge, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Αυτή τη στιγμή όμως ξεκινάμε με Κατσάι και Γκαμπριέλα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Έντονα και καλλιέντε στο 95,2 Athens DJ και στα νησιά πηγαίνουμε μόνο με C-Jets, γιατί φτάνουμε γρήγορα και οικονομικά στον προορισμό μας και το ζούμε σαν να είμαστε ήδη εκεί. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets και φτάνεις στην Άνδρο σε μία ώρα με μόλις 24,50 €, στην Τίνο σε 2 ώρες με 29,70 € και πολύ γρήγορα σε Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Ταξιδεύεις πάντα με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με την C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Snap.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
4: Α, γιατί?
3: Για να είναι μικρό το κακό μου,
5: ρε εσύ, Μιχάλη.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Είσαι εδώ!
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
16: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
17: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
19: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

Hugel and Topic, I adore you, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Περιμένουμε τον Hugel την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Ο Hugel έρχεται ζωντανά στην Αθήνα για ένα μοναδικό open air show και εσείς μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας στο hugelathens.com. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Κώστας Βινάκος να περάσετε ένα καταπληκτικό τριήμερο. Θα τα ξαναπούμε την Τρίτη, λίγο μετά τις 2, ενώ έρχεται η Σακύρα και το Λόκα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά.
4: Τρία έχει ρε παιδιά.
3: Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
5: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
5: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
5: Τέλεια, μαζί, μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα βρούμε. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papuccia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papuccia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papuccia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papuccia ξέρει.
13: Γερμανός ολέ ολέ.
14: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
13: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
14: Και θα προδώσεις το θρηλυκό καρκαλέτσι?
13: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
15: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
16: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Μπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
18: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
19: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
20: What is this?
21: It's what I'm trying to figure out.
4: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
22: Pull me up. What do you see?
4: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spencer's Film.
23: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
24: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν. 95.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα.

0: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκος Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για νέες αιτήσεις ή τροποποίησης. Θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 10 Ιουλίου. Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στο Μαρούσι, όταν εντοπίστηκε ο Βίδας σε εγκαταλειμμένο σπίτι στην οδό Βοσπόρου. Καταραίουν οι ταινίστες στο τουρνουά Ρολάν Γκαρός της Γαλλίας λόγω του καύσωνα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένας παίκτης χάνει έως και 2 λίτρα νερού την ώρα. Τα δύο μεγάλα όχι στην καριέρα του αποκάλυψε ο Νίκολας Κέιτζ. Ο ηθοποιός δήλωσε πως αρνήθηκε να παίξει στις ταινίες Spider-Man και ηλίθιος και πανηλίθιος. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές με ως 29 βαθμούς. Συννεφιές με ως 28 βαθμούς αύριο. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
2: Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου στον 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος είναι εδώ και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 6. Έχω για εσάς μόνο επιτυχίες από David Guetta, Ελένη Φουρέιρα, Τρενάκρια, Κέιτο, Λορίν, Σονίκ, Πρώτα, Χιούγκελ και το Τζαμάικα.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: η Λωρίν και το Tattoo στον 95,2 Athens DJ. Το Box Delivery App τα σπάει γιατί και τρως και πίνεις και ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε επόμενη παραγγελία που τους κάνεις έκπτωση στην επόμενη σου. Βρες και εσύ χιλιάδες προσφορές στα αγαπημένα σου καταστήματα και βγες κερδισμένος με το Box Delivery App.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ποιες είναι οι δικαιολογίες που δεν πρέπει ποτέ να λέμε όταν μας αρπάει η τροχέα? Δεν ξέρω εγώ. Πολλοί οδηγοί όταν παρκάρουν παράνομα βάζουν ένα χαρτάκι με ένα αριθμό κινητού με την ελπίδα ότι η τροχέα θα το θεωρήσει ότι η βλάβη έχει το αυτοκίνητο. Κάτι. Δεν θα πειράξουν. Ναι. Εντάξει, το κινητό δεν είναι δικό του, είναι μια πρώην γκόμενά του. Χτυπάνε τα τηλέφωνα γιατί παίρνει κι άλλο κόμμα από εκεί. Παίρνει το τηλέφωνο, η γκόμενα βρίσκει άλλου γκόμενου. Όλα καλά. Έτσι. Ήξερα εγώ. Ήταν επίγον, κύριε Χρωματικά μου. Δηλώνω ότι ήταν έκτακτη ανάγκη για φαγητό, για το παιδί. Είτε ο ίδιο είχε διάρρεια ο ίδιο. Τι να κάνω, χεστό απάνω μου, πήγα δίπλα κτλ. Ήξερα εγώ, δεν είδα την πινακίδα.
2: Δεν
1: κατάλαβα. Λένε ότι ήταν καλυμμένη πινακίδα. Ήξερα εγώ, επειδή πάνε και γράφουν και ζωγραφίζουν πάνω στι πινακίδε, δεν το είδα, δεν το κατάλαβα. Ήξερα εγώ, σταματέν. Εντάξει, ένα ποτηράκι πια. Λέω εγώ,
2: καλά.
1: Ένα ποτηράκι είναι μεγάλο. Α, με σε παρακαλώ. Ήμουν ακουρασμένο και δεν το πρόσεξα. Αξιωματικά μου, ξέρω εγώ, δεν το πρόσεξα. Του το πω τι να κάνω. Είναι η κούραση και τα λοιπά. Δεν βγαίνει το νίκη, ο Μητσοτάκη δεν μπορεί να κατεβάσει τέτοια.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με το Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
12: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
13: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: 95,2 Athens DJ. Life is simple.
16: Μόνο επιτυχίες.

Religion, Baby Rexha, Faithless στο 95,2 Athens DJ που μαζί με την Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος». Το θρυλικό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια επική περιπέτεια. Δείτε το πρώτη αυτή την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στα Villa Cinema στο The Mall Athens. Μου στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. Πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέ ρελέ.
1: Όχι, αλέ ρετούρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο.
1: Έλα μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχεις
1: κόλληση. Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναίκιο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus, απόλαυσε όσα αγαπάς. Πάουσενόμ, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
13: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Summer at Άττικα. Το Άττικα υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα G, Σιφόλι, MC Tous and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Άττικα. You at your best.
15: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
16: Uh-huh.
15: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
16: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
15: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της

0: φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνελήφθη 26χρονη στην Κόρινθο, η οποία κάρφωνε τα μπλόκα της τροχέας σε διαδικτυακή εφαρμογή με σχεδόν 4.000 μέλη. Βαρύτατες κατηγορίες στους τρεις συλληφθέντες για την ένοπλη εισβολή και τους πυροβολισμούς σε κατάστημα στα Πατήσια. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα. Αυτό δεν είναι καλό. Τα κουνούπια έχουν μάθει με τον καιρό να συνδέουν τη μυρωδιά του εντομοαποθητικού με το γεύμα τους. Εμάς δηλαδή. Με ένα ξέφρενο πάρτι στη Μύκονο γιόρτασαν οι συντελεστές της σειράς Emily in Paris το τέλος των γυρισμάτων. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με συννεφιές και τοπικές βροχές. 28 βαθμοί αύριο με συννεφιές.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Δεν μπόρεσε να προχωρήσει στο Roland Garros ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας ιτήθηκε με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι και αποκλείστηκε από τον δεύτερο γύρο του γαλλικού τουρνουά. Στη φάση των 32 προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα εδώ στο μεγάλο της Αθήνας. Στον 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος μέχρι και τις 6 συνεχίζει στην παρέα σας και πολλά λέγονται για την Gen Z. Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και όπως κινεί τη γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν και εδώ όλα παίζουν. Έρχονται επιτυχίες, Taylor Swift, Guru Just Project, Karol G και Shakira, Eminem και Rihanna. Ξεκίνημα με Άργη και Όμνια και το Άρια.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Yeah.
1: Για την Αθήνα.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ρίβο, αν μη βαμπιούρεν, είναι out of love στο 95,2 Athens DJ. Όταν η premium ethnic σειρά της Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου, το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό. Ανακάλυψε την Pizza Margarita Lime, μια μοναδική γευστική εμπειρία, με την υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ και φυσικά με την προσφορά. Κάθε Pizza Margarita Lime σου δίνει δώρο μια Green Lemon Lime 330 ml για να έχεις την απόλυτη lime εμπειρία. Έφτασε η ώρα και για το διαγωνισμό μας μέσα από το Viber μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε!
3: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
7: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
12: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
13: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
14: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
15: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
14: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
15: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
14: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
16: Athens DJ.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Γερμανός ολέ ολέ.
18: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
17: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
18: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
17: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό!
2: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr. Radio DJ.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
20: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
19: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
20: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Η Λόλα Γιάνγκ με το Messi στο 95,2. Athens DJ. Στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα βρίσκεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Το Φεστιβάλ του Δημοθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον νερότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχή χρονιά με ένα επικό πάρτι στην Πλατεία Σωμάτων στο Δυσίο. Αύριο Σάββατο 30 Μαΐου, οι Dance Masters στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, Star DJ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος, Opening DJ Set, Νίκο Ζώης. Έναρξη 6 το απόγευμα, η είσοδος είναι ελεύθερη, μένετε εδώ. 6 ακριβώς, έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
9: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
10: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Okay.
9: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
8: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.

μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη.

0: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εκτός λειτουργίας θα μείνει ως τις 19 Ιουνίου το μετρό Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη 89χρονος για τη χτεσινή φωτιά στο Κρυονέρι. Του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ. Και ο πολύς ύπνος βλάπτη. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο υπερβολικός ύπνος πάνω από 7,8 ώρες κάθε νύχτα επιταχύνει τη γύρανση. Σοβαρό ατύχημα στο ακροτήριο Καναβεράλ κατά τη διάρκεια δοκιμής της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos. Πύραυλος πήρε φωτιά και εξεράγει. Γενέθλια έχει η Kylie Minogue. Η Αυστραλή Superstar έγινε 58 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές αύριο με έως 28 βαθμούς. Τριαντάρια προβλέπει η ΕΜΗ για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Εντάξει, δεν λέω τίποτα για καλό τρίμερο. Και τα σχετικά, γιατί ξέρω εκνευρίζεστε πάρα πολύ, ειδικά εσείς που σας το απαύτωσε λιγάκι, σας το διέλυσε λιγάκι τέλος πάντων με τις εξετάσεις. Αλλά δεν σας χάλασε από την άλλη. Ξεκινήσατε σήμερα και νομίζω με πάρα πολύ προβλεπόμενο θέμα. Δηλαδή, μοναξιά, τα σχετικά είναι προβλεπόμενο εδώ και καμιά εικοσαριά χρόνια. Ήταν θέμα χρόνου πότε θα πέσει. Πρέπει να γράψατε λογικά όλοι και όλες καλά. Όλα και όλες καλά βλέπω και στην κίνηση, εντάξει όχι ακριβώς, βλέπω αρκετή κίνηση από την Αττική Οδό, από το Δαχτυλίδι μέχρι την έξοδο για Σπάτα προς το αεροδρόμιο, εκεί στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά γίνεται χαμούλης, ο Κηφισός χαμηλά, ψυχραιμία, υπομονή, όλοι θα πάτε όπου είναι να πάτε, σας έχω και Coldplay και Hugh Gale και The Weeknd και Jonas Blue και τα καλύτερα και σας έχω και το νούμερο 1, όπως ψηφίσατε χτες εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στο Top 30, η Ζέινα, μία ακόμα.

0: καθόλου εποχή να πας Ντουμπάι. Έτσι κι αλλιώς είναι όμως ώρα να ψηφίσεις τώρα στο Viber 69 31 952 952. Αυτό είναι το Viber μου. Εκεί στέλνεις μήνυμα εντελώς δωρεάν με το δικό σου αγαπημένο τραγούδι για αυτό το 24ωρο. Σήμερα είναι Παρασκευή. Κανονίστε, θέλω δυνατή λίστα. Σήμερα βλέπω γενέθλια για τον ηθοποιό Rupert Everett, τα 66 κλείνει, και για δύο pop stars. Latoya Jackson, τη γνωστή οικογένεια δηλαδή, 69, και Mel B, Scary Spice, τα 50.
1: 95,2. Μόνο επιτυχίες.

0: Benson Boone, these beautiful, beautiful things. 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. It's 3 cents Paloma season, Μάιος αφιερωμένο στην One and True Paloma. Με 3 cents pink grapefruit soda. Μη χάσεις τα 3 cents intense parties. 31 Μαΐου, this is Athens City Festival closing party. Athens Disco στην Οδό Αθηνάς. 4 Ιουνίου, Per Ubu με την Ευαγγέλια. 6 Ιουνίου, Liberty με τον Κορίλα. Ζωντανές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα. Απολαυστική γεύση, είναι η πιο intense Paloma εμπειρία. Όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Τι μπρο, στερεν άκρια hit, my heart, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Η Ζαρτό αναδεικνύει την κρυστάλλινη επιδερμίδα, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Και σήμερα σας έχω, και νομίζω είναι οι τελευταίες, δύο κρέμες. Μία gold cream με μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια, πλούσια σε βιταμίνες και αντιρρητηρητικά για φωτεινότητα, για νεανική όψη στην επιδερμίδα. Αλλά και Sun Protection Cream SPF 50+, έχει τα πάντα. Όλα τα φίλτρα, 5 φίλτρα συνολικά και αντιλιακή προστασία με τιτάνιο. Όλα δικά σας και οι δύο κρέμες αυτές δικές σας. Ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις. Σήμερα το θέμα μας είναι σχετικό με τα ταξίδια. Όχι αυτά που νομίζετε, τα διαστημικά

είναι αυτό. Τζαμαϊκανό. Hugh Geller. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα μετά τους Άμπα, τον Elvis Presley και την Whitney Houston. Τώρα και ο Ozzy Osbourne αποκτά το δικό του AI ολογράφημα. Με σκοπό φυσικά τις συναυλίες. Όπως φαίνεται, η σύζυγος και ο γιος του μακαρίτη Ozzy έχουν ήδη δώσει την άδεια για το ψηφιακό avatar. Θα κάνει επίσημη πρεμιέρα στο Birmingham, από όπου και ξεκινάει άλλωστε η περιοδία. Κατά τα άλλα, στο γάμο του Harry Styles δυστυχώς δεν θα μπορέσω να πάω γιατί έχω συναυλία. Αυτό το είπε ο πρώην συνάδελφός του Νίαλ Χόραν χτες σε μια ραδιοφωνική του συνέντευξη, για να το μαζέψει λίγο μετά που κατάλαβε ότι κάρφωσε το μυστικό του γάμου. Είπε πως έκανε πλάκα. Οι φάνους όμως ήδη ψάχνουν τις ημερομηνίες και από ό,τι έχουν βρει, πιθανότερο είναι κάπου κοντά εκεί 18 Ιουλίου. Let's go.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ουε, Αιρίν.
2: Ουε.
1: Έλα, ρε, Αιρίν. Έλα το σήμερα. Αν πεις, ναι, εντάξει, ήταν και ξενύχτια μου που πήρε ο Ολυμπιακός. Κοιτάτε, παιδιά, ο Ολυμπιακός κατέβηκε με τον Μπαρτζόκα, φαντάζεστε, να κατέβαινε με τον Φωκά Ευαγγελινό. Θα βγαίναμε δέκατη.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
15: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
18: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
16: Τι?
18: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο

0: Show me love. With the MC 95,2. Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ζαρτό, Gold Cream με αληθινά μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια, αλλά και SPF 50 Sun Protection Cream και οι δύο κρέμες. Αυτό το φοβερό σετ, ό,τι πρέπει για τώρα και για πάντα. Δηλαδή, το τα λέμε για την επιδερμίδα. Είναι δικό σας. Viral, για τους λάθος λόγους, έγινε ένας πύραυλος του τέταρτου πιο πλούσιου ανθρώπου στον πλανήτη, του Jeff Bezos. Ο πύραυλος New Glenn, που ήταν μέρος των δοκιμών της εταιρείας του, έκανε boom. Ευτυχώς, εντάξει, κανένας δεν έπαθε τίποτα. Κανένας δηλαδή, εκτός από το λογαριασμό του Μπέζου. Να θυμίσω ότι ο Μπέζος έχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα γενικά για ταξίδια στο διάστημα. Μάλιστα, πέρσι τέτοια εποχή έστειλε και 6 γυναίκες ταξιδάκι εκεί στο διάστημα. Ανάμεσα τους ήταν και η σύζυγός του, η Λόρεν Σάντσες, αλλά και η Κέιτι Πέρι. Αλήθεια, κορίτσια και αγόρια, πώς λέγεται η διαστημική εταιρεία του Τζεφ Μπέζος? Α, λέγεται NASA. Β, λέγεται Blue Origin. Ή Γ, λέγεται SpaceX. Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber, βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 69-31-952-952, Jeff Bezos, διαστημική του εταιρεία. Λέγεται Α, NASA, Β, Blue Origin ή Γ, SpaceX.
1: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα.

0: Minutes 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα Βασιλική. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό τρίμερο να πω.
1: Όχι, να μην πει, δεν έχω δυστυχώς. Καλησπέρα όμως.
0: Sorry about that, δεν φταίω εγώ.
1: Μα χεριά.
0: Αχ, άστα να πάνε. Είναι κάποια δουλειά ή διαβάζουμε?
1: Όχι, δουλεύω.
0: Ναι, τι να κάνω.
1: Δυστυχώς.
0: Όχι, εντάξει, ευτυχώς δουλεύεις γιατί έχεις λεφτά να πας διακοπές μετά, αλλά ναι δυστυχώς για το τρίμερο.
1: Ναι, είναι και αυτό μια άποψη, ναι. Αλλά ναι.
0: Ναι, γιατί άμα δεν δούλευες θα πήγαινες ποτέ όμως.
1: Και τώρα που δουλεύω δεν θα πάω.
0: Ναι, αυτό να μου πεις. Ναι, αλλά δεν κοιμάσαι στα παγκάκια, εντάξει.
1: Όχι, δεν έχουμε φτάσει.
0: Είδες, βρήκαμε ένα θετικό για τον εργοδότη σου, ναι. Αχ, τι λέμε. Βασιλική μου, η διαστημική εταιρεία του Jeff Bezos λέγεται Α, NASA, Β, Blue Origin ή Γ, SpaceX?
1: Β, Blue Origin.
0: NASA είναι κρατική, ακόμα δεν την έχουν πουλήσει. SpaceX είναι ο ανταγωνιστής, ο Elon Musk, και νούμερο 1 πιο πλούσιος. Ο νούμερο 4 πιο πλούσιος έχει την Blue Origin. Πολύ σωστά, έχεις κερδίσει, Βασιλική, υπομονή.
1: Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Γερμανός ολέ ολέ.
5: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
4: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
5: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
4: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
6: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
12: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, τα

0: τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
3: Okay. Ανάμεσα λοιπόν σε εξετάσεις και τρίμερο, σε ποιο από τα δύο team ανήκετε σήμερα, όχι ποιο θα θέλατε, ποιο ανήκετε. Team εξετάσεις ή team τρίμερο. Καλό απόγευμα, καλό σου κούσα όλους. Όπως και να έχει κίνηση πάντως βλέπω αυτή την ώρα. Καλησπέρα Μαριλού, Δόμνα, Κατερίνα, Δημήτρης, Σάβας, Ευαγγελία, Ρούλα, τη Δωροθέα που ετοιμάζεται να φύγει, Γιώργος φορτώνει το αυτοκίνητο. Αυτά είναι. Καλό απόγευμα, Ξένια, Ουρανία, Γιώτα, Κωνσταντίνο, Νίκο, όλες που φτιάξατε σήμερα έτσι πολύ power. Top 13 εδώ. Συνεχίστε να ψηφίσετε στο Viber για το επόμενο μας Top 13. Στο 69-31-952-952. Πάντως το σημερινό ξεκινάει τώρα με Teddy στο

0: Μίκη, David Guetta, σήμερα νούμερο 12, εδώ στο top 13. Αυτό είναι και το τελευταίο ποδοσφαιρικό TikTok viral. Εντάξει, θα μιλήσουμε για ποδοσφαιρικά hit και λίγο αργότερα σήμερα. Εδώ ήταν στην εκδοχή βέβαια του Γάλλου Μάγου τον remix David Guetta που το εμπλούτησε και έτσι με λίγο Music Sounds Better With You. Κάποιοι στα γενέθλιά του σβήνουν κεράκια και παίρνουν δώρα. Εδώ όμως έχουμε κάτι καλύτερο, έχουμε την αγαπημένη μας Aegea να σβήνει τα 27 και κερνάει έως 50% έκπτωση σε όλο το δίκτυο για να ταξιδέψεις από 1η Ιουλίου μέχρι και 27 Μαρτίου του 27, ε! Τι περιμένεις, κάνε κράτηση μέχρι 30 Μαΐου τώρα στο aegean.com, ισχύουν πάντα όροι και προϋποθέσεις.
1: Νούμερο

0: Καλλιέντε νούμερο 9 σήμερα εδώ στο Top 13. 95,2 Athens DJ και Feel Good έχουν μια μεγάλη αβανπρεμιέρα για εσάς. Κυρίαρχη του σύμπαντος με Νίκολας Γκάλτζιν, Τζάρετ Λέτο, Ίντρις Έλμπα. Μιλάμε για το θρηλυκό franchise, επική περιπέτεια. Η κυρίαρχη του σύμπαντος το βλέπετε σε αβανπρεμιέρα την 3η 2 Ιουνίου, δηλαδή με το που θα γυρίσουμε όσοι πάμε τρίμερο. 8 το βράδυ. Sorry about that. 8 το βράδυ λοιπόν, 3η 2 Ιουνίου στα Villa Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Για να είμαστε όλοι εκεί, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931 952 952, 6931 952 952. Γράψτε πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς κερδίζουν διπλές προσκλήσεις. Μιλάμε και κυρίαρχους του σύμπαντος, 3η 2 Ιουνίου, Mall Athens Μαρούσι.
1: Νούμερο 8.

0: Okay. Σήμερα Παρασκευή λοιπόν, από το νούμερο 13 Teddy Sims Bad Dreams, Milky David Guetta Just The Way You Are στο 12, 11 ψηφίσατε και το Turn The Lights Off Zeb Wiz Khalifa Location στο 10, 9 Caliente Ina Gordo Loco Loco 8, έδωσα το 13 Tate McRae Sports Car 7 και Alex Warren Ordinary στο νούμερο 6. Βγαίνω έξω από το Top 13 New Music Friday σήμερα. Έχω όλο καινούριο μουσικό θέμα από το FIFA World Cup 2026. Die, die!
1: 95,2 FM's DJ. Νέο.

0: Σακύρα, η Σακύρα το έχει γενικά με το ποδόσφαιρο, το ξέρουμε αυτό. Επιστρέφει στον χώρο του εγκλήματος. Θυμάστε, 2010 ηχογραφεί πάλι για το παγκόσμιο κύπελλο της FIFA, το επίσημο θέμα, το Waka Waka. Πάλι είχε φτιάξει ένα βίντεο με ποδοσφαιρικούς παίκτες. Ανάμεσα τους ήταν και ο Πικέ, με τον οποίο γνωρίστηκαν εκεί. Τα φτιάξαν, ήταν μαζί για 11 χρόνια. Στο φετινό επίσημο βίντεο του παγκοσμίου κυπέλλου εμφανίζονται Μέση, Μπαπέ, Βινισούς Τζούνιορ, Χιμένες, Ροντρίγκο, Χερνάντες. Ναι. Μιλάμε για ολόκληρο δηλαδή που φαίνα διάλεξη Σακύρα. Επίσημα λέει πως σε αυτή τη φάση της καριέρας και ζωής της δεν ψάχνεται, αλλά δεν ξέρω, εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση απολύτως τίποτα.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι μες στη βάλκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
4: Γιατί?
3: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω, ποια είναι η λογική σου?
4: Δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω.
4: Για να βρεθούν κάθετα.
3: Όχι.
4: Τι?
3: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτουν μες στη βάλκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
8: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
12: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
15: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την.
2: Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
16: What is this?
17: It's what I'm trying to figure out.
4: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
18: Pull me up. What do you see?
4: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
21: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
22: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
23: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13.

0: Κατσάι, Hands Up Gabriela, νούμερο 4. Το πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars, Alexa Street Events στην πόλη, σε συνεργασία με το This is Athens City Festivals. It's 3 cents Paloma Season, ραντεβού 31 Μαΐου, This is Athens City Festival Closing Party, Athens Disco, Οδό Αθηνάς, 4 Ιουνίου, Per Ubu με την Ευαγγέλια, 6 Ιουνίου Λιμπερτίν με τον Κορίλα, ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. See you there, Paloma Believers, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Νούμερο 3.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο, το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής, τι να τα κάνεις μωρέ?
4: Τίποτα, τίποτα, τα μοιράσω καφέδες.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
8: Okay.
7: Πάρτο. Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
13: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
14: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Γερμανός ολέ ολέ.
17: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
16: Ναι Στεφανή, τολμώ.
17: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
16: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
18: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
19: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Είσαι εδώ!
20: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
21: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
22: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
23: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.
24: Athens DJ.
23: Νούμερο 2.
25: It's David Guetta.
26: Yes.
23: DJ.
24: Upside down.
27: 95,2 Athens DJ.
28: Μόνο.

0: Σήμερα δεν με θέλουν τα κουμπάκια, κάτι έχω. Ή εγώ ή τα κουμπάκια. Anyway, από το νούμερο 5. Άργη με Διούσα Μελωδία 4. Γκαμπριέλα Κατσάι, Τάιλα Σανέλ στο νούμερο 3. Και David Guetta Upside Down. Boy, you turn me νούμερο 2. Αύριο σας περιμένω όλους, όλες. 12 το μεσημέρι εδώ με ολοκένουργιο Top 30 από το 95,2 Athens DJ. Και την Κυριακή 3 με 5. Έρχεται η Ιλιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα. Σας αφήνω με το νούμερο 1. Το νούμερο 1 της Παρασκευής και όλου του τριημέρου.
1: Νούμερο 1.
2: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκος Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Παρασκευής. Είναι η τελευταία Παρασκευή του Μαΐου και της Άνοιξης. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. 29 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber στο 6931-952-952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά, μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
6: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Είμαι η Βασιλική. Γυρνάω από τη δουλειά. Έχει τόσο πολύ κίνηση. Κάνε τα μαγικά σου με Άμπρα Κατάμπρα της Lady Gaga να φτάσουμε γρήγορα σπίτι. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
5: Τι να κάνω, τι μπορώ να κάνω. Μπορώ να πω μπαγκαράγκα, που είναι μαγική λέξη.

0: Sexy Love Baby εδώ στο 95,2 Athens DJ. Στο Viber ο Παύλος γελάει με το Άμπρα Κατάμπρα. Μπαγκαράγκα. Ναι, έκανα τη σύνδεση. Και εγώ. Ο μήνας ξεκινάει τη Δευτέρα, τριήμερο μπροστά μας. Κάποιοι με ακούτε από το δρόμο, θέλω να μου πείτε πού πηγαίνετε. Πού θα περάσετε το τριήμερο για αυτό που δεν είναι για όλους βέβαια τριήμερο. Να σας πω ότι ο καιρός θα είναι καλός, λίγα συννεφάκια μόνο στον ουρανό. Θερμοκρασία από 20 μέχρι και 27 βαθμούς Κελσίου. Θέλω να σας ακούσω όμως.
1: Ηλιάνα, καλησπέρα. Επιτέλους Παρασκευή. Θέλω να ακούσω το Let Me Be από The Second Voice. Φιλάκια, καλό τρίμερο σε όλους.
0: Δεν μπορώ να μην πω Let Me Be.

πολύ βραβευμένο, πιο viral και αγαπητό δεν γίνεται. Golden Hendrix εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τώρα έτσι, επειδή ανοίξαμε την κουβέντα, επειδή πάνω στο άμπρα κατάμπρα τόλμησα να πω μπαγκαράγκα, θα μιλήσουμε λίγο σαν να είμαστε σε παραμύθι. Και οι δύο είναι λέξεις μαγικές, εισαγωγικά πάντα. Άμπρα κατάμπρα σημαίνει αυτό που λέω γίνεται. Και μπαγκαράγκα είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται για να διώξεις τα κακά πνεύματα ή την αρνητική ενέργεια.

0: θέλετε το παίρνετε. Εγώ πάω στο Viber, γιατί εκεί θέλω να ακούσω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα, από το καυτό Βούπερταλ της Γερμανίας. Θα ήθελα να ακούσω Lily Wood and the Bricks and Robin Schulz, Prayer in Sea. Καλή συνέχεια.
0: Κάνει πολύ ζέστη στη Γερμανία, αλήθεια. Τι θερμοκρασίες έχετε?

Πολύ ωραίο τραγούδι και σπάνια μου αρέσουν οι μπαλάντες, είναι αλήθεια. Falling, η Alicia Keys, throwback εδώ στον 95,2 Athens DJ. Λίγο νωρίτερα ακούσατε από τον Τόλι το καινούριο της Σακύρα για το Mundial. Βλέπω εδώ πληροφορίες, τα διαβάζετε όλα στο adj.gr. Φυσικά αν θέλετε να το ακούσετε, μου το λέτε. Βλέπω, διαβάζω τα μηνύματά σας στο Viber όταν δεν είναι ηχητικά. Η Τζέννη μου λέει, θέλω ένα σούπερ ανεβαστικό τραγούδι, μπας και καταφέρω να σηκωθώ για γυμναστική. Για να δω αν τα καταφέρω και σε σηκώσω. Θέλω να μου το πεις. BB Rexha, Faithless, New Religion.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Ο πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά,
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι,

0: βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
1: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event. Στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε summer mode. Village Shopping. Λεωφόρο στη Βόλ 228. Ρέντις.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: 95,2 Athens DJ.
7: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμό.

Nueva Yola, Bad Bunny εδώ στο 95,2 Athens DJ. Σίτε κέρες, divertir, αν θέλεις να περάσεις όμορφα δηλαδή. Έχουμε προτάσεις. Καταρχήν, καλησπέρα, καλό ταξίδι σε όσους με ακούτε από το αυτοκίνητο. Καλό ταξίδι σε εσάς που κατευθύνεστε στην Χαλκιδική αυτή τη στιγμή. Με ρωτάτε αν θα πάω πουθενά. Όχι, δεν θα πάω πουθενά, θα είμαι εδώ. Να σας πω την αλήθεια, έτσι κι αλλιώς δεν θα πήγαινα κάπου.

για τα Σαββατοκύριακα γενικά, μέχρι και τον Ιούλιο, έχω πρόβες, το οποίο είναι πολύ ωραίο για εμένα, περνάω καλά. Έτσι, σε λίγο έχω προτάσεις για τους υπόλοιπους που θα μείνουμε στην Αθήνα. Τώρα, Playman, Naked.

0: Τι ωραίο το παπαούτε. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε στους Times, σχεδιάστρια μόδας τα τελευταία χρόνια. Μίλησε για τις ανασφάλειές της. Είπε ότι ποτέ δεν ένιωθε καλά με την εμφάνισή της, ότι ποτέ δεν θεώρησε ότι είναι αρκετά καλή. Παιδιά, αυτό είναι ένα πράγμα που συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις γυναίκες που ξέρω. Οι άντρες έχουν λιγότερο πρόβλημα με αυτό και υπάρχει εξήγηση γι' αυτό, αλλά δεν προλαβαίνουμε να την κάνουμε τώρα, ίσως κάποια άλλη στιγμή. Οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε φυσικά γι' αυτό στο Viber, στο 69-31-952-952. Η Βικτόρια Μπέκαμ λέει ότι τώρα στα 50 έχει αρχίσει και αποδέχεται σιγά σιγά τον εαυτό της. Εγώ ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα μου. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκίνησαν σήμερα τις Πανελλήνιες. Και θα ήθελα να αφιερώσω το αγαπημένο τραγούδι στο γιο μου, το Στεφανάκο, που του χρόνου θα είναι σε αυτή τη θέση. Πολλά φιλιά και καλό τριήμερο.
0: Λοιπόν, έχω πολλά να πω. Μ' αρέσει που ακούω το σκύλο της οικογένειας στην ηχογράφηση. Μ' αρέσει η Ελευθερία που είσαι σίγουρη ότι ξέρω ποιο τραγούδι ζητάς, που υπάρχει οικειότητα μεταξύ μας. Έτσι θέλω να με έχετε δεδομένη. Lady Gaga, Bruno Mars.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευτυχία μου. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
1: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
3: Μπράβο, παιδιά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
1: Ναι, αλλά. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε. Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
11: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
12: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
11: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
12: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
11: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
15: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
16: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Zena, and you're listening to my single Jannan.

του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκος Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του

0: Weekend.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Παρασκευή λοιπόν 29 Μαΐου εδώ.

0: στο μεγάλο της Αθήνας. Είμαστε μπροστά από τριήμερο. Θα έχει πολύ καλό καιρό, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο πιο πολύς κόσμος που γνωρίζω έχει πολύ διάβασμα για αυτό το τριήμερο. Λοιπόν, είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω, όλα αυτά συμβαίνουν που αλλού, στο Viber, στο 69 31 952 952. Για άλλη μια νύχτα είμαι εδώ για να ακούσω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Σε ακούμε από τη Σύρο μαζί με την κόρη μου, την Ευαγγελία Βασιλεία. Θα ήθελα αρχικά και εγώ από την πλευρά μου να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες και κυρίως τον ανιψιό μου τον Αναστάση να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα, ό,τι επιθυμεί. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά λοιπόν. Και θα ήθελα να ακούσω με την κόρη μου το Save Me Tonight, την Jennifer Lopez, που μεταξιδεύει σε παλαιότερες εποχές, έτσι σε καλοκαίρια προ-15ετίας, εκεί περίπου. Ευχαριστώ πολύ.
2: Viber on the go.

0: What a bam bam. Θα πούμε όλοι μαζί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Το μεγάλο dance γεγονός του φετινού καλοκαιριού. Η ανταπόκριση σας, να το πούμε όπως είναι τεράστια. Μετά το sold out της φάσης 1 και της φάσης 2 ολοκληρώνεται και η φάση 3 των εισιτηρίων. Μάθε περισσότερα, κλείσε τώρα το εισιτηριό σου στο Hugel Athens. .com, χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ και θέλουμε να σας απογειώσουμε και στη συνέχεια.
1: Ηλιάνα μου καλησπέρα, είμαι η Φωτεινή και το αποφάσισα, θέλω να ακούσω The Edge of Love τώρα, φιλάκια πολλά.
0: Είναι Παρασκευή βράδυ, πώς να το κάνουμε. Come on.

cry for me like I cried for you, λέει ο Weekend εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αυτό το ξεκίνησε η Rosamund Pike που είναι, ήταν Bond Girl στο Die Another Day. Είπε λοιπόν ότι ο LRD είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός και γιατί όχι, γιατί να μην γίνει ο νέος James Bond. Δεν μοιάζει με τον κλασικό James Bond, δεν φέρνει στον Daniel Craig στο Sean Connery, το οποίο όμως μπορεί να είναι ιδανικό για μια πιο σύγχρονη εκδοχή του χαρακτήρα. Παίζει το όνομα του, του LRD, παίζει και Aaron Taylor Johnson, James Norton και Harris Dickinson. Αν με ρωτάτε, ή μάλλον όχι, θα ρωτήσω πρώτα εσάς, ποιον θέλετε για καινούριο James Bond, για James Bond του 2026, ποιον θα προτείνατε? Μου το λέτε στο Viber στο 6931 952 952, εκεί όπου η Κάτια θέλει να ακούσουμε Anxiety.

Get away, Σακύρα μου. Λοιπόν, το Objection, throwback, είναι από τα αγαπημένα μου τη Σακύρα, γιατί το κορίτσι είναι έξαλλο και ακούγεται. Σε λίγο έχω να σας δώσω προσκλήσεις για Van Premier, για να δείτε πρώτοι μαζί μας, δηλαδή, τους κυρίαρχους του σύμπαντος. Σε λίγο αυτό. Τώρα, Power of Stella, καινούριο κομμάτι, πολύ αγαπημένο σε όλο τον κόσμο, αλλά και στη χώρα μας. Έχει και ένα υπέροχο βίντεο κλιπ των Black Lilies.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, ξύπνησες?
2: Άντε από εκεί με τρόμαξες.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς σας λένε?
3: Χριστίνα.
2: Σε ποιο παραμύθι έφαγε ο Λύκος κατά λάθος μια κυμολία?
3: Κυμολία.
2: Ναι, ναι. Κατά λάθος.
3: Δεν έχω ιδέα, κοκκινοσκουφίτσα θα έλεγα, αλλά άκυρο, δεν ξέρω.
2: Καλώς. Δώσε μου απάντηση. Αν μου πεις Μιχάλη δεν ξέρω, έχασες.
3: Σε κανένα θα πω.
2: Μπράβο. Χριστέ μου, τόση ώρα περιμένω.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
2: Καλημέρα, ποιος?
4: Ο Αντώνης.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Πόσα αλφα έχει?
2: Ναι, πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
4: Πέντε.
2: Γεια σου.
5: Αχ, μωρέ.
2: Next line, please. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, ποια είστε?
6: Είμαι η Άννα.
2: Πόσα αλφα έχει η λέξη αναπαλαιώματα?
6: Αναπαλαιώματα. Έξι.
2: Ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
7: 95,2 Athens DJ.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού.

0: τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, τα

0: 30 καλύτερα. Top 30 με τον Τόλι Βαρνά. 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's David Guetta.
2: Yes!
3: DJ. Upside down.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Γάλλος της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Let it rain.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
3: Αχ, εύκολο.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι,
2: παιδιά,
3: τώρα με
2: την αυτό είναι ακριβώς τα
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
8: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.
8: Yeah.
0: Για την Αθήνα.

Καζέμ, του Μέση, η Λόλα Γιάνγκ. Εδώ στο 95,2 Athens DJ δεν έχουμε σκοπό να σας αφήσουμε καθόλου σε ησυχία. Θα γυρίσετε από το τριήμερο την Τρίτη, γιατί να μην πάτε σε μια πολύ αναμενόμενη avant-premier ή για να κάνετε μια διακοπή από το διάβασμα. Απαραίτητο και αυτό. Η κυρίαρχη του σύμπαντος, Νίκολας Γκάλιτζιν, Τζάρετ Λέτο, Ίντρις Έλμπα. Το θρυλικό franchise έρχεται στη Μεγάλη Οθόνη σε μια επική περιπέτεια που μπορείτε να δείτε πρώτοι μαζί μας. Μπείτε στην κλήρωση. Μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Θέλω να μου γράψετε πρεμιέρα. Οπωσδήποτε θα χρειαστώ το όνομα τεπώνυμό σας. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Μόνο οι τυχεροί θα ενημερωθούν με απαντητικό στο Viber. Η ταινία επίσημα στις αίθουσες 4 Ιουνίου από τη Feel Good. Σόμπρ τώρα.

στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Επιτέλους βράδυ Παρασκευής εδώ στον 95,2 Athens DJ. 29 Μαΐου σήμερα, τριήμερο μπροστά μας, με θερμοκρασία από 20 μέχρι και 27 βαθμούς Κελσίου και με μερικά συννεφάκια στον ουρανό. Αυτή την πρόβλεψη βλέπω τώρα τουλάχιστον. Είμαι η Ιάννα, είναι το Viber on the go και μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Φυσικά όλα αυτά συμβαίνουν στο Viber στο 6931952952.
6: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Κατερίνα.
7: Είμαι η Σίλια.
8: Είμαι η Αγγελίνα.
9: Και είμαι η Ειρήνη.
6: Και θέλουμε να ακούσουμε το I Adore You.
10: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Ηλιανέκη μου, καλησπέρα. Θα ήθελα σήμερα να ακούσουμε το Life is Simple, γιατί μιλάμε, έχω τρελαθεί με αυτό το τραγούδι. Είναι τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Η BTS Swim εδώ στον 95,2 Athens DJ. Το καλύτερο καλοκαιρινό τραγούδι, ένα από τα βραβεία που πήρε στα American Music Awards, τώρα έχει ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια streams στο Spotify. Είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026 και κατάφερε να φτάσει το συγκεκριμένο ορόσημο σε παγκόσμιο επίπεδο τόσο γρήγορα. Πάμε στο Viber όμως, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ελιάνα, θέλουμε να παίξεις από Purple Disco το Substitution. Καλό βράδυ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Τα μάμ, ξέρω.
1: Τα μάμ είναι τουρκικό. Τα μάμ είναι τουρκικά.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Παιδιά, στο τσάκ το πέτυχε ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. Radio DJ.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Πήγα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
8: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
9: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
8: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
10: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Milky και David Guetta, Just the way you are. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Όπως είστε, το Σάββατο 30 Μαΐου έρχεστε μαζί μας στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο. Γιορτάζουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. The Dance Masters, φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Στα DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, opening DJ set από τον Νίκο Ζώη. Η είσοδος είναι ελεύθερη και όλα ξεκινούν στις 6 το απόγευμα.
1: Είμαι η Πέννη, θέλω να ακούσω τον Χόλι. Έχω παθήσει θυσμό με αυτό το τραγούδι, θέλω να πω. Το αφιερώνω σε όλους όσους ακούνε. Καλό βράδυ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 Athens DJ. Με Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα από τη Φανή γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Φανή! Λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, Charlie.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ.

0: μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: We're going up, up, up. Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες γιατί.

θα ήθελα να ακούσω My Hips Don't Lie από Σακίρα. Πολλά φιλιά. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.
1: Επιτέλους βράδυ Παρασκευής και μπροστά από τρίμερο. 29 Μαΐου σήμερα, να πούμε λίγο για τους καινούριους τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go και παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Στο Viber βέβαια, στο 6931952952. Το τραγούδι που σας έχει κολλήσει στο μυαλό, πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει, κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Μια δική σας ηχογράφηση στο 6931952952 μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
2: Καλησπέρα Ιλιάνα, είμαι ο Πάνος και θα ήθελα να ακούσω το Τζανάντο από Ζέινα. Καλό βράδυ.

0: things that I've got.
1: Καλησπέρα. Θα ήταν εύκολο να ακούσουμε το Sports Car. Ευχαριστώ πολύ.
2: Hey guys, I'm Tate McRae.
3: You know what this is.
4: 95,2 DJ. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Μπέρδεμα τα τατού. Πρέπει να είσαι σίγουρος όταν κάνεις ένα σχέδιο. Αυτό εκεί με τις, το να κάνεις το όνομα της σχέσης σου έχει μια επικινδυνότητα. Κάποια έβλεπα. Α, η Τζένιφερ Λόπεζ αναγκάστηκε να αλλάξει το τατουάζ που είχε κάνει για τον Μπεν Άφλεκ. Αυτό, γι' αυτό το ανέφερα. Λοιπόν, καλοκαίρι. Αν ψάχνετε κάτι όμορφο για όλη την οικογένεια, κρατήστε το West Summer Stage στο Village Shopping and More. Μουσική, ανοιχτός χώρος, family acts, καλοκαιρινές στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Είναι από αυτές τις βόλτες που ξεκινούν απλά και τελικά γίνονται εμπειρία. Village Shopping and More, Λεωφόρο Στιβών 228, Ρέντις.
1: Καλησπέρα, είμαι η Ελευθερία και θα ήθελα να ακούσω το Wild Thoughts από Ριάννα. Ευχαριστώ.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Λοιπόν, θα πούμε τα πράγματα, τα ντροπιαστικά πράγματα.
2: Ντροπιαστικά.
1: Ναι, ναι. Που κάνετε εσείς οι άντρες, ναι, όταν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι.
2: Είσαι άντρας καταρχήν.
1: Ναι, είσαι άντρας. Ναι, η τεστοστερόνη ξεχυλίζει, δεν τα λέμε αυτά. Ψάχνετε, λέει, στα social media, λέει, γυναίκες, πρώην και τέτοια.
3: Φουλ.
2: Ναι, φουλ.
1: Ντροπή.
3: Γιατί?
1: Γιατί το κάνετε αυτό, δεν είναι ωραίο?
3: Αφού είμαστε μόνοι μας, τι να κάνουμε δηλαδή?
2: Τι να κάνει ο άνθρωπος, κάτι πρέπει να κάνει.
3: Τι να κάνουμε οι άνθρωποι, όχι εγώ. Δεν θα με ξεχωρίζει εμένα μόνο μου.
2: Όχι, λέω, ο άνθρωπος γενικά. Ο άνθρωπος.
1: Τραγουδάτε, λέει, δυνατά στο μπάνιο, στο ντους μέσα.
3: Όχι.
2: Τραγουδάει λιόλιου.
1: Α, λιόλιου τραγουδά.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
3: Γίνεται και αυτό.
1: Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ απλό.
3: Δεν μας είπες κάτι συγκλονιστικό.
1: Τίποτα συγκλονιστικό.
3: Για λέγε.
1: Ότι στέλνετε μηνύματα να γυρίσουμε πίσω.
3: Όχι. Καθίστε, αργήστε. Όχι, θέλω ησυχία.
2: Όπου θες.
3: Ησυχία, κάτσε. Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
4: Άλιμος Classic Car Sunday δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα αυτήν την Κυριακή 1 με 6 και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά αυτήν την Κυριακή 1 με 6 στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Athens DJ.

On the edge of desire, αλήθεια τι επιθυμείτε. Τι περιμένετε από αυτό το τρίμερο που για κάποιους δεν είναι τρίμερο, το ξέρω καλά αυτό. Λέτε να κάνουμε επιτέλους την πρώτη μας βουτιά. Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί καν. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει. Τρίμερο, το ξέρω καλά αυτό. Λέτε να κάνουμε επιτέλους την πρώτη μας βουτιά. Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί καν. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι την Τρίτη τώρα στις 8 το βράδυ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείτε κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Στις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά,
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με το Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
5: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
5: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
6: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
5: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Μόνο επιτυχίες.
7: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκος Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ουε, Αιρίν.
2: Ουε.
1: Έλα, Αιρίν. Έλα το σήμερα. Να μου πεις, ναι, εντάξει, ήταν και ξενύχτια μου που πήρε ο Ολυμπιακός. Είδατε, παιδιά, ο Ολυμπιακός κατέβηκε με τον Μπαρτζόκα, φαντάζεστε, να κατέβαινε με τον Φωκά Ευαγγελινό. Θα βγαίναμε δέκατη.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω, να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh, yeah! 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τώρα τελευταία οι Έλληνες έχουν μάθει να κάνουν ουρές.
2: Ουρές.
1: Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, η αναμονή στην ουρά δεν ήταν ευχάριστη. Συχνά ήταν συνώνυμο εκνευρισμού, τσαντίλα, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συνηθισμένη πρακτική.
3: Okay.
1: Ωστόσο, στα τελευταία χρόνια τα πράγματα μοιάζει να αλλάζουν λίγο. Οι νεότεροι, όχι μόνο δεν συνομπάνουν την ουρά, όχι μόνο δεν τρέπονται να περιμένουν εκεί ώρες και τα λοιπά, αλλά την εντάσσουν και συνειδητά στη συνολική εμπειρία, όπως θες να πάρεις ένα viral προϊόν. Ξέρω εγώ, βγήκε ένα σουβλάκι, βγήκε ένα παγωτό, βγήκε ένα καφέ ή κάποιος πουλάει κάτι κτλ.
3: Ουρές.
1: Και στην τυροπιτάδη κάπου έξω. Ουρές. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Anyway, μάλιστα και την ώρα της αναμονής σηκώνονται και τα κινητά.
2: Ναι.
1: Και τραβάνε και ανεβαίνουν στα social και δείχνουν η υπερηφάνεια που είναι με ουρές έξω από μαγαζί. Απ' έξω. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, εάν σας αρέσει να περιμένετε και να έχετε ουρές έξω από μαγαζί, αν δεν σας ενοχλεί να κάνετε ουρές έξω από την τράπεζα, έχω ιδέα. Στις επόμενες εκλογές ψηφίστε Τσίπρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Στο DJ
5: ο μεγάλος της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουνε δάνειο?
2: Τα προσωρινά.
1: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100 ευρώ. Κοιτάξτε, έχει κάνει 3 παιδιά. Γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, δεν ξέρει.
3: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
1: Η Μαριλένα, 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.